0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Okay. Συντονισμός
5: ραδιοφώνων στα FM 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
5: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. And he goes.

97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: HD Max. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two.
7: Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
9: Είχαμε το μετρό από την Καλαμαριά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά μου.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς πάθαμε κάτι προχθές με την Ειρήνη και τον Αντώνη. Πήραμε το μετρό, δεν κοίταξα εγώ τι έγραφε Μίκρα. Το είδα μία και τη λέω Μίκρα γράφει. Λέει πάρ' το μωρέ, αυτό είναι. Και ευτυχώς ρώτησα κάποιον μέσα και μου λέει αυτό πάει Καλαμαριά κατευθείαν. Πρέπει να αλλάξει την Πόσερ το αργότερο. Αν θυμάμαι καλά. Ή στη Μαρτίου, δεν θυμάμαι πού. Μαρτίου, και κατευθείαν βγήκα. Κάμε στην επόμενη, γιατί λέω μία να ξεχαστούμε.
9: Μία.
3: Που χαζοφέρομαι κιόλας εκεί πέρα παίζαμε με τον μικρό. Και ευτυχώς το αλλάξαμε. Παιδιά, καλημέρα. Ξεκινάμε με κομματάρα σήμερα. Παπαούτε. Όλα θα είναι μαγικά αφού είναι και Παρασκευή.

0: Υπέροχο τραγούδι, απίθανα φωνητικά από την Kelly Rowland, του David Guetta, το When Love Takes Over, στο πρωινό του Zoo Radio. Σήμερα Παρασκευιάτικο, θα το ζήσουμε όλο τέλεια σήμερα 11 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε την ικανότητα να εντοπίζετε το παραμικρό λάθος ή ψέμα, ναι, μέσα σε δευτερόλεπτα. Λατρεύετε την οργάνωση, αν και δείχνετε λογικός και ψυχρός, μέσα σας κρύβεται τεράστια ευαισθησία και θέλετε να φροντίζετε τους άλλους. Σκέφτεστε υπερβολικά τα πάντα και είστε αναλυτικοί.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8. Έχουμε www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Στην πόλη μας 19 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε ότι από το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός, αφού έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει πια, γιατί το έχει συνηθίσει μέχρι και η Νάση, η οποία δεν έκανε το πρόσωπό της κάπως.
1: Τι να κάνω,
0: το
1: μου το λες, μου το ξαναλέ.
0: Δεν το έκανες τώρα.
1: Το έχω αποδεχτεί ότι έρχεται ο δολοφόνος.
0: Και επειδή έλεγες πριν από λίγο για τις 11 του Σεπτέμβρη, λέω, φαντάζομαι να έχεις γεννηθεί 11 του Σεπτέμβρη, να είσαι παιδί και κάθε φορά να κερνάς με το που πηγαίνει σχολείο.
1: Με το καλημέρα σας.
0: Βασικά δεν προλαβαίνεις και να κεράσεις, γιατί παίρνεις τα βιβλία σου εκείνη την ημέρα. Αλλά έτσι μου ήρθε φλασιά τώρα. Καλημέρα και στον Γιώργο και στην Ελένη. Στα πρώτα δύο μηνυματάκια που είδα εδώ σήμερα, να σας πω ότι υπάρχει Viber επικοινωνία στο 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 2010, Βασίλη Ιρή. Η δικιά σου η
0: αγαπημένη Ιριάννα
1: μας συστήνει το Only Girl in the World, που ακούγεται μέχρι και σήμερα σε κάθε mainstream.

0: το κάνει ωραία. Μην παλεύετε με τα FIY και κοιτάτε στο YouTube και τρελαίνεστε ότι δεν μπορείτε να τα φιξάρετε όλα. Τίποτε. Μια βόλτα από τον δουλευταρά και μπαίνει και ησυχάζει. Τα βρίσκει όλα και περνά καταπληκτικά
1: να
0: μετά.
1: Να σου δώσω και ένα άλλο. Σαν σήμερα που είναι έτσι πολύ ωραίο. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στην αμερικανική τηλεόραση η σειρά Ο Πρίγκιπας του Bel Air.
0: Έλα, ρε φιλενάδα.
1: Αυτό το εμβληματικό.
0: Εμβληματικότατο. Τώρα, RG, μελωδία και αμέσως μετά έρχεται το Edge of Desire.

0: παιδιά, έλα εδώ είμαστε. Καλημέρα και πάλι για την φιλενάδα μου την Σάντρα που μας το γράφει. Είναι εδώ και αυτή σήμερα. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε αγιασμό στα σχολεία. Οπότε δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Το γιατί δεν καταλαβαίνω, αγαπημένη μου Σάντρα, δεν
1: είναι καλά είναι τα καλό. Πράγματα.
0: Να ήσουν, ξέρω εγώ, ο διάβολος, να φοβόσουν ο αντίχριστος, να φοβόσουν μην πέσει πάνω το αγίασμα, το καταλαβαίνω. Γιατί όμως δεν είναι καλά τα πράγματα, σε παρακαλώ.
1: Μπορεί να μην είναι έτοιμη να ξεκινήσει ακόμα το σχολείο. Κατάλαβε.
0: Ίδια
1: τα παιδιά.
0: Σαν τρούλα μου, άμα είσαι μαθήτρια, είναι τέλειο. Είναι το καλύτερο γιατί μαθήτρια σημαίνει λιγότερες ευθύνες, πιο χαλαρά, φιλαράκια δεξιά-αριστερά. Τώρα, αν είσαι εκπαιδευτικός.
1: Περαστικά.
0: Τώρα, ας πω κάτι. Εγώ το καλοκαίρι που κάθομαι αυτόν τον ένα μήνα, τον Αύγουστο, θέλω μετά να γυρίσω να δουλέψω. Για να βρίσω που δουλεύω.
1: Καταλαβες.
0: Εκτονώνεσαι. Τώρα, αν είσαι γονιός. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι.
1: Ναι, όντως. Εκτός από τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, είναι τίποτα λύκειο.
0: Θέλουμε με τρένα να μας το πεις. Θέλουμε. Καλημέρα στο μαράκι μας. Επίσης στον Κώστα και στον Δημήτρη. Τώρα εδώ είμαστε. Γιατί γελάσεις, καλέ.
1: Σκέφτομαι τη Σάντρα, τι μπορεί να.
0: Τι, γιατί είναι
1: ο αντίχριστος.
0: Με πέτυχε. Τι έχουμε, έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε επικαιρότητα. Θα σας ξεκινήσω λίγο από το εξωτερικό.
0: Κάτσε λίγο. Είναι όπως τα είπε η κυρία Νάνση. Άρα είσαι μαθήτρια μάλλον. Είναι μαθήτρια η Σαντρούλα μας. Πάμε.
1: Λοιπόν, 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα στο σημείο 0 από τις τρομοκρατικές επιθέσεις το 2001, που όλοι θυμόμασταν
2: πού
1: ήμασταν και πού μας βρήκε αυτή η είδηση, με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο θρίλερ με τον Γιώργο Μαζονάκη, οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι μπήκε στο ιατρείο στις 4.
0: Τους αφήσανε και τώρα τους ξαναπήρανε μέσα χθες
1: το απόγευμα. Γιατί έχουν υλικό. Μπήκε λίγο μετά τη μία. Ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαζαν φλεβοκαθετήρα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Πολλά πράγματα
1: το...
0: είναι εκεί. Τώρα δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
2: Κάτι βρωμάει εκεί μέσα.
0: Εάν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, εάν είναι όλα νόμιμα, το ντύσιμο του επικεφαλής του γιατρού εκεί, ο οποίος είναι λες και έχει έρθει από την Ιταλία, από μόδα.
1: Εντάξει,
0: την εβδομάδα μόδας, πολύ
1: κλινική στο Κολωνάκι που έκανε αισθητικά, ναι.
0: Κάτι, πώς το λένε εσύ αυτό το
1: Σαβαγέρ.
0: Κόκκινο παντελόνι, ζιβάγκο καλοκαιριάτικο με από πάνω σακάκι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πουλούσε μούρι.
0: Πουλούσε μούρι.
1: Πολλά χρόνια από ό,τι έχουμε μάθει. Θα δούμε τώρα τι θα
0: δούμε,
1: παιδιά,
0: ας μην πάρουμε θέση ακόμη όμως.
1: Θέση δεν θα πάρουμε, αλλά θέλω να σας πω, να σας θυμίσω το περιστατικό που είχε γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με έναν επιβάτη που το ρούφηξε το παράθυρο από μια πολύ γνωστή αεροπορική.
0: Ναι.
1: Μην πούμε το όνομα. Η αεροπορική διαψεύδει ότι ο επιβάτης βγήκε από το παράθυρο του αεροπλάνου.
0: Ναι.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας δήλωσε ότι ο επιβάτης πράγματι παρασύρθηκε προς το άνοιγμα, αλλά ήταν τόσο καλή η ζώνη που τον κράτησε μέσα.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν θέλουν να πληρώσουν αποζημίωση.
0: Μάλλον.
1: Γενικά αυτή η εταιρεία έχει κάποια θέματα με το.
0: Δεν θα κρίνουμε τις εταιρείες στους πελάτες μας τώρα, κάτσε. Πλάκα κάνω.
1: Δεν ξέρω
0: αν υπάρχουν κάμερες. Σίγουρα κάποιος θα τράβηξε κάποιο.
1: Υπάρχουν βίντεο, ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν βγήκε έξω, θα φαίνεται. Τώρα τι να λέμε.
1: Λατινοπούλο,
0: εγώ να πω. Για την πρόεδρο του Θοδωρή Κατζόχυρου, η οποία βγήκε χθες, ευχήθηκε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά, στους εκπαιδευτικούς και είπε ότι επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει το μέτρο της ποδιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Το μέτρο.
0: Τι είπα εγώ.
1: Μετρό.
0: Ναι. Μετρό.
1: Έχεις τρελαθεί με μετρό. Το μετρό. Εσύ πας, έρχεσαι με το μετρό.
0: Ποια είναι η άποψή σας, παιδιά?
2: Κοίτα, είναι αυτό που είχε πει η Νάνση, που πάει, επειδή πάει σε ιδιωτικό σχολείο το δικό σου και φοράνε αυτή τη φόρμα,
0: ναι,
2: ότι είναι καλό τα παιδιά να είναι ίδια, γιατί κάποια δεν έχουν την οικονομική άνεση να ντυθούν όπως κάποια άλλα που βλέπουν που ντύνονται ακριβά,
0: ναι,
2: για να υπάρχει κάτι ίσο ανάμεσα στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το βρίσκω καλό αυτό.
0: Άρα με την ίδια λογική θα πρέπει, αν βλέπουν το γονιό ένας να έχει Mercedes και ο άλλος να έχει Ζάσταβα, πάλι να, όταν πηγαίνουν να τους παίρνουν με ίσα βάση.
2: Όχι, δεν είναι. Τώρα μιλάμε για κάποια μέσα στο σχολείο να μην υπάρχει το bullying.
0: Η ζωή είναι άδικη όμως, το ξέρεις αυτό. Δεν θα πρέπει να μάθουν ότι δεν είναι όλα ίσα στη ζωή.
2: Να το μάθουν, ναι, αλλά.
0: Νάνση μου.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή έζησα με αυτόν τον τρόπο και στο δικό μου το σχολείο όταν πήγαινα.
0: Καλά, πήγε σε εκκλησιαστικό σχολείο. Γιατί τολμούσε να φορέσει τίποτα άλλο.
1: Όχι, επειδή δεν τολμούσε.
0: Θα σου πω, ξέρει, ζω στα αυτιά.
1: Και τώρα, σαν μαμά, θα πω ότι είναι πάρα πολύ βολικό να έχουν τα παιδιά μία στολή.
0: Συμφωνώ τώρα σε αυτό που λες ως μαμά, ναι,
1: ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Γιατί ειδικά το
0: τα
1: πρωί
0: κορίτσια.
1: Ναι, ειδικά τα κορίτσια και ειδικά το πρωί είναι, ναι, πολύ δύσκολο να ψάξεις να βρεις και τι θα βάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επειδή το έχουμε εμείς μια έννοια, η ποδιά δεν μου αρέσει.
0: Και παπούτσια βάζουν ίδια.
1: Όχι. Παπούτσια, τσάντα, αξεσουάρια.
0: Μπορείς να πας με κούση παπούτσι.
1: Μπορώ.
0: Τότε σκάτσε το. Υπάρχει θέμα.
1: Είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η ομοιομορφία. Εμένα με βολεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μαμά και με βολεύει που ξέρω ότι αυτά είναι τα ρούχα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Η ποδιά δεν μου αρέσει. Η ποδιά.
0: Άμα την είχε κάνει, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος σχεδιαστής.
1: Επειδή τη φορούσα, ναι, έχω και τραύμα ίσως. Δεν μου αρέσει καθόλου η ποδιά. Αλλά okay, να υπάρχει μια ομοιομορφία να ξέρει ότι αυτά είναι τα ρούχα του σχολείου.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Εγώ θα πρότεινα να ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος από την κυβέρνηση που μας ακούνε πάρα πολύ συχνά και το ξέρω. Δεν χρειάζεται κάτι το τόσο έντονο. Εγώ συμφωνώ εν μέρη και με τους δύο. Με ένα τζινάκι και ένα άσπρο τισερτάκι και ή φουτεράκι το χειμώνα. Μια γραμμή συγκεκριμένη. Πώς όταν πηγαίνουν για παρέλαση, τι τους λένε, βάλε ένα τζιν και ένα άσπρο από πάνω.
1: Άλλος φοράει σκούρο τζιν, άλλος φοράει πιο ανοιχτό. Τα βλέπουμε στην παρέλαση.
0: Και να μην είναι έτσι πολύ σεξι το ντύσιμο, γιατί και αυτό έχει το ρόλο του στο σχολείο. Θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι να τελειώσω το σχολείο να μην μπορεί κάποιος να φορέσει ό,τι να είναι, ένα super duper ντεκολτέ στο σχολείο.
2: Έλατε.
0: Έτσι,
1: έλατε, κολλάστηκε.
0: Όχι, κολλάστηκε, εντάξει, εδώ αυτά είναι πιτσιρίκια. Αλλά λέμε, άρα θέλουμε να μας πούνε και οι ακροατές μας αυτή την ωραία ημέρα.
1: Έλατε, κολλάστηκε.
0: Όχι, κολλάστηκε, εντάξει, εδώ αυτά είναι πιτσιρίκια. Αλλά λέμε,

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, καφετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Όμορφιές μου, καλημέρα, καλημέρα. Με ωραίο ήλιο σήμερα και φυσικά μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Που όπως και να το πεις.
3: Σαββατοκύριακο είναι αυτό.
5: Ναι, αγάπη μου. Τώρα οι στιγμές είναι παράξενες, οι στιγμές είναι ωραίες, αλλά υπάρχουν και οι άτυχες στιγμές που μπορεί να μας χαλάσει το κινητάκι μας. Και ευτυχώς υπάρχει μια πολύ όμορφη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα.
3: Ακόμη, Βασίλη, και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
5: Να πούμε ότι είναι πολύ εύκολο όλο αυτό, γιατί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone μπορείς να περάσεις και να βρεις τη συσκευή σου ή απλά να ζητήσεις να σου το παραλάβουν και να σου το παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
3: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Εμείς να μάθουμε τώρα τι γίνεται εκεί έξω.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
5: Με τον κύριο Τραφικούλη. Έλα, κύριε Τραφικούλη. Περίμενε, γιατί χτύπησε μπιέλα κι αυτό.
6: Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό. Εσείς που κινείστε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία. Εσείς που κινείστε ανατολικά, ακόμη δεν έχετε ιδιαίτερα θέματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, όλα αυτά έχουν ομαλή κίνηση. Λίγο κολλάει η Τσιμισκή, μπορώ να πω, από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγού. Μετά πιο κάτω ανοίγει και αυτό το κομμάτι. Η Λαγκαδά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και εσωτερική περιφερειακή στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό, λίγες καθυστερήσεις.
5: Πολύ όμορφα. Σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα, για να σας δώσουμε ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή. Μέχρι τότε όμως το κορίτσι μας έχει φέρει κάτι ωραίο.
3: Λοιπόν, παιδιά, τώρα όλοι εσείς που χτυπάει το ξυπνητήρι σας, πρέπει να πάτε στο σχολείο και λέτε άλλα 10 λεπτά. Μην το κάνετε αυτό, γιατί αυτό τελικά είναι που σας κάνει να νιώθετε πιο κουρασμένοι.
5: Έλα, φιλενάδα, τι εννοείς.
3: Λοιπόν, χτυπάει το ξυπνητήρι, ξυπνάς, πατάς σνούζ, αναβολή και σε παίρνει ξανά ο ύπνος. Λες άλλα 10 λεπτάκια. Εκείνη την ώρα είναι το πρόβλημα που δημιουργεί στον εγκέφαλό σου.
5: Δηλαδή,
3: ο εγκέφαλός σου θεωρεί ότι το πρώτο ξυπνητήρι ήταν λάθος και ξεκινά ένα νέο κύκλο ύπνου 90 λεπτών.
5: Δηλαδή, ουσιαστικά τον εκνευρίζεις.
3: Γιατί πλημμυρίζει το σώμα σου με χημικές ουσίες που τον οδηγούν σε βαθύ ύπνο και μετά ξαναχτυπάει το ξυπνητήρι.
5: Αυτό είναι το λάθος όμως τελικά. Στην έρευνα δεν έπρεπε να ξαναχτυπήσει δεύτερη φορά.
3: Έτσι, μόλις.
5: Θα ξανακοιμηθούμε για πάντα.
3: Αυτό λοιπόν, Βασίλη, σε παγιδεύει στην αδράνεια ύπνου, μια θολή κατάσταση και ξυπνάς μετά σαν ζόμπι. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να χρειαστούν 4 ώρες για να αποβληθούν αυτές οι ουσίες από το σώμα σου που εσύ μόνος σου έχεις δημιουργήσει.
5: Τι είπες, ρε μωρό?
3: Ένα σνούζ.
5: Έκανα εγώ τέτοια λάθη?
3: Τέτοιο πράγμα κάνει. Το συμπέρασμα ποιο είναι?
5: Ποιο είναι?
3: Δεν παντάμε να βολείς, σηκωνόμαστε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι γεμάτη ενέργεια να απογειωθούμε.
5: Ωραία τα λες. Αλλά αν το βράδυ έτσι έχεις κάνει καμιά ωραία ταξία τέλος πάντων, ρε παιδί, πανίσου να λίγο κουρασμένος. Είναι πολύ καλό να κοιμηθείς άλλα 10-15 λεπτά. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος μου ο Σκάτς, αν είσαι υπέρ της έρευνας της Νάνσης.
6: Συμφωνώ εγώ, πάντα βάζω νωρίτερα επίτηδες και το δίνω μια 20 λεπτό ακόμα.
5: Δώσ' το, αγόρι μου, κύριε. Δώσ' το. Μια παλιά μας εκφωνήτρια που στα πρώτα χρόνια του Ζουρέντιο έκανε ακριβώς το ίδιο. Απλά σας λέω, δεν είχε δεύτερο ξυπνητήρι. Κοιμότανε στον καναπέ και δεν ξανασηκώνονταν. Στις 11 η ώρα έλεγε με σε τηλέφωνο, παιδιά, χίλια συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας ακούει και η Γεωργία Γεωργιάδο με τον τρανζίστορ.
3: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις, καλή σου τέτοια ώρα?
3: Τώρα γυρίζει.
5: Δεν σου το είχα.
3: Γυρίζει.
5: Όχι, δεν τη το είχα τέτοια.
3: Καλή, από κάπου γυρίζει.
5: Ρε, μην πάει σχολείο. Ρε, είσαι ένα παιδάκι και μας το κρύβεις, ρε γόρι, ρε μωρό. Καλημέρα στον Αστυλιανό, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Άλεξ και τη Σοφία. Καλημέρα στον Νόρι.

0: Jason Derulo. Χώθηκε και σε αυτό, δεν του φτάνει το μητσίκο. Σου λέει αφού με πήγαν αυτά τα τραγούδια, κάτσε να πω άλλο ένα.
1: Το πάει και αυτό, το πάει.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον φίλο μου τον Ιάσονα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι έχουμε τώρα, ρε Σκατζούλη?
1: Τώρα να παίξουμε με τη σπιτόγα τους.
0: Έλα ρε.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι.
2: Είναι νεαρός ο τύπος, δηλαδή μιλάει, εγώ νιστάζω βαριέμαι και δεν παρακολουθώ.
3: Κακός αγάπη να την παρακολουθείς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι μπήκε σήμερα το συγκεκριμένο. Ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, δηλαδή ένα κόσμημα δικό σας από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα και φυσικά με 8 καταστήματα στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη και με ένα στο κέντρο.
4: Εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Άλλη μια φορά γιατί μ' αρέσει αυτό.
2: Είναι νεαρός ο τύπος, δηλαδή μιλάει, έχω νιστάζω βαριέμαι και δεν παρακολουθώ.
3: Κακός αγάπη να την παρακολουθείς.
0: Κακός δεν παρακολουθείς αγάπη μου, μου αρέσει η ατάκα της.
4: Είναι
0: παρακαλώ, ναι, όνομα.
5: Κωνσταντίνος Χριστιανός, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Κωνσταντίνη μου, είσαι καλά?
5: Καλά, μια χαρά εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά φίλοι μου Κωνσταντίνη, πού πηγαίνεις τέτοια ώρα?
5: Πάω στη δουλειά.
0: Ωραία φιλαράκι, θα δουλέψεις δύσκολα με το χέρι ή με το μυαλό?
5: Με το χέρι.
0: Με το χέρι, πόρε φιλαράκι, τέτοια ώρα. Και πώς είσαι, πώς νιώθεις, έχεις φάει καλά πρωινό?
5: Σκέφτομαι ότι είναι Παρασκευή.
0: Αυτό είναι.
5: Άρα,
0: αυτό είναι, ναι.
5: Καλύτερο.
0: Άρα, ό,τι και αν γίνει, πες, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Φίλε μου, Κωνσταντίνε, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Λοιπόν, είναι το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Είναι. Είναι αυτή η σειρά, η τέλεια σειρά. Θα μιλήσει με την Ανσούλα μας εδώ. Έτσι ρε φίλε. Για να πάρεις το δώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς το πρωινό σου. Οκ. Okay?
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή σας μίλησα πριν από λίγο για τον Τζέισον Ντερούλο, δεν το έκανα τώρα στο έτσι.
4: Τυχαία.
0: Γιατί σας είχα ετοιμάσει αυτή την υπερκομματάρα από το παρελθόν. Talk dirty to me.

0: Mr. Know It All, ο Teddy, ο Swims, ο υπέροχος, ο ωραίος, ο τέλειος, ο σούπερ. Κυρίες και κύριοι, και μια βόλτα πεινασμένη. Πρέπει να πάμε από την ΔΕΘ, γιατί φέτος μυρίζει η Ιταλία. Και όχι, δεν είναι η φαντασία μας. Όντως μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Πέστο Μπαρίλα.
1: Συγκεκριμένα από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΘ για να μας κεράσει Pesto Bites και τη μοναδική Pesto alla Genovese.
0: Είναι το Basil Bar που βρίσκεται στο booth 26, λοιπόν, 5 με 13 Σεπτέμβρη. Προλαβαίνουμε να πάμε να απολαύσουμε τις γεύσεις και τώρα πάμε μία βόλτα να μάθουμε τι συμβαίνει με τα ζώδια.
2: Εγώ καιρός, είναι μία καλή στιγμή για να δείξεις τι μπορεί να κάνεις. Υδροχός, μία ουσιαστική συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα χρήσιμο συμπέρασμα. Ναι. Ηχθείς, μπορείς να νιώσεις έντονα την ανάγκη να κάνεις μία μεγάλη κίνηση. Κριός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Ταύρος, είναι ιδανική περίοδος για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου. Δίδυμος, η προσοχή στη λεπτομέρεια θα παίξει σημαντικό ρόλο. Καρκίνος, είναι πιθανό να έχεις περισσότερες υποχρεώσεις στο σπίτι. Λέων, μην εγκαταλείψεις ένα θέμα βιαστικά. Παρθένος, καθημερινές συνήθειες μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν. Ζυγός, τα λόγια σου έχουν μεγαλύτερη επιρροή και οι αποφάσεις σου έρχονται πιο αυθόρμητα. Σκορπιός, η περίοδος σε καλεί να στραφείς περισσότερο προς τον εσωτερικό σου κόσμο και το ξώτης μια φιλία μπορεί να σου αποκαλύψει μια σημαντική αλήθεια.
0: Έλα ρε Σκατσοχυρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ζώδια. Μια γλυκιά καλημέρα στο Ειρηνάκι μας, στον δρόμο για το σχολείο, παιδιά. Το καλοκαίρι ούτε μια φορά δεν κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς. Δεν πειράζει, μόνο που μας σκέφτησε και μας θυμάσαι και έρχεσαι πάλι πίσω, για μας είναι απόλαυση.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
18: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
20: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
21: On Air Media Group.
20: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
22: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Check, check, one, two.
26: Ready?
25: Ready!
26: Okay.
27: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
28: 97,8.
27: Στο ίντερνετ.
28: metropavlafm.gr.
27: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
28: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
29: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
29: Κίνηση.
1: Θα βρείτε μόνο στον περιφερειακό, στο ύψος της Νεανδρίας και Πολύχνη, στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο καθυστερήσεις. Θα βρείτε μόνο στην Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστρέφουμε, ομορφιές μου, επιστρέφουμε σήμερα και βεβαίως τα κουδούνια χτυπάνε αδυσόπιτα, αλλά ευτυχώς μόνο για λίγες ώρες, για πολύ λίγες για τα περισσότερα σχόλια. Αφού θα κάνει ντριν-ντριν, θα πάρεις τα βιβλιαράκια σου, θα δεις τα κολυτάρια σου από πέρσι πρόπερσι, κάνα καινούριο μωρό. Έτσι είναι, οι σχολικοί έρωτες που είναι αλλιώς θα χτυπώ κάρδια εκεί.
3: Α,
2: έτσι.
3: Είναι αλλιώς
2: ρε εσύ, έτσι. Που παθαίνεις το πρώτο σοκ.
4: Τα ωραιότερα χτυποκάρδια.
2: Καινούργια συμμαθήτρια, καινούργια συμμαθή. Ωραία, φίλε, χαμός.
4: Και πώς θα τις μιλήσεις και θες να κάτσεις.
2: Και τελικά πάντα την έπαιρνε άλλος.
4: Και ξέρεις άλλος. Από άλλο τμήμα ή από άλλο σχολείο.
2: Μεγαλύτερος πάντα. Αυτό ήταν το θέμα μας. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα,
3: Νάνση? Αφήστε τώρα τον πόνο σας, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Αυτή την ώρα σας έχω μία έρευνα για τα κορίτσια και για τα χρώματα. Έχουμε τα κουστομπολιά από το Σκαντζόχυρο, το Χαμπίμπι και τη Γιαλανά τραγουδάρα και να σας χαρίζουν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays. Ωραίο. Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Φίλοι Σκαντζόχυρε, Viber ραδιοφωνού
4: 6931-908-908.
3: Και τώρα να σας πω ότι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά και καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγαμε με τους φίλους μας το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που κάναμε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς μας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του.
2: Έλα ρε φιλενάδα, τι ωραία. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Να μπούμε μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύπτουμε τα πάντα, σημαντικές ιστορίες στο dei.gr και πάμε στις μουσικάρες μας τώρα. Σε λίγο, Beautiful Things, ο υπέροχος Benson Boone τώρα.

0: These Beautiful Things.
1: These beautiful things that I've got.
0: Τι ωραίο τραγούδι, Μπένσον Μουν. Καλημέρα στο γλυκό μας το Κατερινάκι με τον Άκη που πηγαίνουν στο σχολείο. Καλημέρα στον Ήτο, σε όλους εσάς που μας ακούτε, σε εσάς που ξεκινάτε τη νέα σχολική χρονιά. Και βεβαίως εδώ θα είναι το δικό σας πρωινό παρεάκι να σας φτιάχνει τη διάθεση πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο ή εσάς τα ίδια τα παιδιά πριν φτάσετε για να έχετε όραξη μετά για γνώση και συμμόρφωση.
2: Και εγώ στο μικρό Ηλία που πάει μεγάλα νήπια.
0: Γεια σου, ρε Ηλία!
2: Και είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει κάθε πρωί.
0: Πού
2: και αγαπάει το παπαούτε.
0: Ούτε. Παπαούτε, τι ωραίος, ωραίος ο Ηλίας. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αν ψάχνετε κάπως να φιξάρετε την φάση στο σπίτι σας, αν για παράδειγμα κανονίζετε με εμάς τώρα και λέει ότι θα έρθει Τρίτη και αυτή η Τρίτη μπορεί να είναι και η μεγάλη Τρίτη του
2: τώρα.
0: Πάσχα και εσύ δεν βλέπεις ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, με δουλευταράς, ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί και έχεις την υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα μάλιστα. Επιτέλους επαγγελματισμός με τον δουλευταρά. Και πάμε λίγο τώρα στο κορίτσι μας.
2: Λοιπόν, το έψαξα βαθιά, γιατί ήθελα να δω αν αυτό που λέμε ότι εμείς οι γυναίκες βλέπουμε πιο πολλά χρώματα ισχύει ή δεν ισχύει.
0: Βλέπετε.
2: Και το βλέπουμε.
0: Βλέπετε.
2: 20% περισσότερα χρώματα σύμφωνα με έρευνες και όλο αυτό είναι επιστημονικό. Υπάρχει βιολογική εξήγηση. Τα γονίδια για τις γυναίκες που αντιλαμβάνονται κάποια χρώματα έχουν, λέει, δύο περισσότερα γονίδια οι γυναίκες.
0: Αυτό είναι αδικία τώρα. Εγώ τώρα στεναχωρέθηκα που βλέπετε περισσότερα χρώματα εσείς από εμάς.
2: Περισσότερες αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου.
0: Έλα, ρε,
2: σε αυτά τα δύο, ναι.
0: Είναι πιο πολύχρωμες, φίλες Κατζόχερη, και αν ζηλεύω κάτι έντονα, ναι, είναι τα χρώματα που δεν υπάρχουν στις μέρες μας όπως υπήρχαν στη δεκαετία του 80, γιατί είναι και της μόδας τώρα αυτό το trend στα social με τα
2: το πώς ήταν, ναι. Λοιπόν, έχουμε χάσει το χρώμα από τη ζωή μας.
0: Ναι, ρε, φιλενάδα.
2: Τα ρούχα είναι όλα μπέζ, άσπρο, μαύρο, γκρι. Τα κτίρια είναι όλα μαύρο, άσπρο, έτσι, γκρι. Τα αυτοκίνητα όλοι παίρνουν άσπρο, μαύρο, γκρι.
0: Εσύ την πήρες?
3: Ναι.
2: Μαύρο.
0: Πάρτα.
2: Ναι. Ενώ το προηγούμενο μου ήταν χρωματιστό.
0: Ο παπάς μου πήρε κόκκινο μηχανάκι όμως.
3: Τσακ,
0: ο γάτος. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, το χρώμα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας και το είχα περάσει κι εγώ αυτή τη ζούρλα με την γυναίκα μου όταν κάναμε τον Αντώνη πριν από 6,5 χρόνια. Περάσανε όντως τόσα. Που ήθελε το δωμάτιο να είναι τελείως instagramικό. Και μάλιστα είχα πάρει μόνο ένα κρεβάτι που είχε ένα, δύο, τρία συρταράκια. Που επειδή ήταν παιδικό το κρεβάτι, είχε κόκκινο, πράσινο, μπλε, στο να τα ανοίξεις. Τα άβαψα άσπρα. Δεν μ' άρεσε, λέγω, δεν αρέσει. Α, τώρα ευτυχώς το γύρισε. Δεν σας αρέσουν τα χρώματα.
2: Άντε, πάλι καλά.
0: Έλα.
2: Αυτό είναι, παιδιά. Ότι εμείς βλέπουμε περισσότερα χρώματα, κυρίως στο κόκκινο και στο πράσινο. Αλλά αυτό το μήνυμα είναι καλύτερο. Να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας.
0: Βάλτε, παιδιά, χρώμα στη ζωή σας. Τα χρώματα, η μουσική, όλα αυτά μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Η Κριστίνα Αγγιλέρα με τη φωνάρα της, ακόμα πιο πολύ. Εδώ με τους Maroon 5.

0: τα πούμε. Και αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Γλυκιά, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι με το παιδάκι του και πηγαίνουν στο σχολείο μαζί. Παιδιά, τι όμορφο είναι αυτό να πηγαίνει στο παιδάκι του σχολείου. Δεν το έχω ζήσει ακόμη, η αλήθεια είναι λόγω της πρωινής εκπομπής, αλλά ωραίο μου φαίνεται.
1: Αλλά θα παραιτηθώ.
0: Όχι, εντάξει, τώρα εσύ κάνεις δήλωση σήμερα. Πες κάτι, τι είπε.
2: Ναι, πρέπει να πάει στο αγιασμό του παιδιού της.
0: Όχι, μωρέ, να μην το πω. Τώρα θα σε έβριζα και δεν ήθελα.
2: Γιατί?
0: Μου ήρθε αυτόματα. Ότι είπε ότι θα κάνουμε και τέταρτη χρονιά.
2: Αυτό, ναι,
0: δεν έλεγε εγώ τρία χρόνια θα κάνω και μετά θα φύγω. Τρία χρόνια. Και τώρα λέει και την τέταρτη να δεις τι ωραία που θα είμαστε μαζί.
2: Και με ένα χαμόγελο το έλεγε σιγουριάς.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Λέει, ναι, εδώ θα είμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και καλημέρα. Εμείς γι' αυτό.
0: Καλημέρα στην Πόπη να πούμε που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και από την Δήμητρα που πηγαίνει στον αγιασμό Δευτεράκι φέτος. Περιμένουμε να σας δούμε το άλλο Σάββατο στην γιορτή. Θα έρθουμε εκεί στη Θέρμη, στο Μασούτι εννοούν λογικά. Αν μπορεί, πε λέει τη βρωμερή σαρανταποδαρούσα που τρελαίνεται και γελάει. Βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Σκάτσο, κύριε. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα που είμαι στο λεωφορείο, βλέπω τον κόσμο. Λέει 9 στα 10 άτομα, άσπρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι. Παιδιά, είναι έτσι. Δεν λέμε χαζομάρες. Έχουμε τσεκάρει και αυτό που λέγαμε και για το αν θα πρέπει να έχουν ίδια ενδυμασία. Και το ρωτάμε πλέον και στο Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τον κάλο που έχουμε βάλει. Η ίδια ενδυμασία στο σχολείο. Ναι. Όχι. Να είναι χρωματιστή, όχι ασπρόμαυρη.
0: Να είναι χρωματιστή. Ή να έχει μια πινελιά τέλος πάντων. Έστω ένα μπλε, ένα γαλάζιο, κάτι.
1: Κάτι, ένα κίτρινο.
0: Ένα πρασινάκι, ένα κίτρινο. Κάτι, παιδί μου.
1: Κάτι ωραίο.
0: Αυτό. Και να πάμε γρήγορα στον Σκατζούλη μας, γιατί δυσκολεύτηκε σήμερα στα κουτσομπολιά. Ναι, όλοι μιλάνε για το μαζονάκι, θα μου πεις, ναι.
2: Λοιπόν, Spice Girls. Οπα. Ενιγματικό κάλεσμα, ναι, στους θαυμαστές πυροδοτεί σενάρια για μια ενδεχόμενη επιστροφή τους. Το συγκρότημα ανακοίνωσε και δημοσίευσε μία αγγελία που απευθύνεται σε θαυμαστές με ικανότητες στο τραγούδι και το χορό, χωρίς βέβαια να εξηγεί αυτό το σκοπό τους. Έτσι, το 2000 είχαν διαλυθεί οι Spice Girls.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ξαναενωθούν τώρα με καινούργια άτομα.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ναι, το ξαναλέγαν αυτό και τελικά η Βικτόρια δεν συμφωνούσε.
0: Δεν συμφωνούσε
1: έγινε.
0: Τώρα όμως μπορεί να συμφωνήσει, ρε παιδί μου.
2: Γιατί λέει η Βικτόρια, τα παιδιά μου, ναι, τα πάντρεψα, δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Αυτό είναι τώρα παιδιά, το ένα θέμα και το, ναι, άλλο είναι ότι έγινε μεγάλος χαμός στην Αμερική με την Μαντόνα, η οποία πήρε πρωτιές, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια έχει ξαναγεννηθεί κι αυτή. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Τώρα με τις Spice Girls δεν το πιστεύω.
0: Εμένα μου αρέσουν τα κόρη για να ξαναγίνουν.
1: Εμένα μου αρέσουν.
2: Εγώ θέλω.
1: Είναι πολύ ντίβες πια για να είναι όλες μαζί.
2: Λοιπόν, πάμε και στην ηθοποιό Donna Mills.
0: Έλα.
2: Που την έχουμε γνωρίσει σε σαπουνόπερες όπως The Secret Storm, General Hospital. Πλέον βέβαια είναι στα 85 της και τι έκανε τώρα.
0: Μα να σου πω κάτι. Ναι. Από όλες τις ειδήσεις για 85χρονη θα μας μιλήσεις.
2: Ναι, ναι, γιατί. Ξέρεις τι έκανε αυτή. Αλλάζει καριέρα.
0: Τι έκανε.
2: Έκανε Only Fans.
0: Όπα ρε φίλε, στα 85
2: της. Στα 85 της.
0: Ναι.
2: Άμα τη δεις πώς στέκεται.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάτσε, κύριε. Άκουσε λίγο τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω τώρα age shaming, πώς τέλος πάντων το λένε αυτό. Αλλά εκεί, εκεί φτάσαμε. Στις 85. Πάρε 25, πήγε 35, 45, όλο και ανεβαίνει.
2: Με περιουσία όμως.
0: Ξεπερνά τα όρια. Το γράφει στον δρόμο, έως 80 πάνε. Με περιουσία, ρε φίλε.
1: Είναι ακόμα... και πρικοθύρας.
0: Ντροπήσου,
1: είναι και πρικοθύρας, κορίτσια.
0: Ντροπήσου, ρε φίλε. Ντροπήσου, πραγματικά.
2: Δεν σκέφτονται τα κορίτσια και κάνουν στα 85.
0: Παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Πηγαίνουμε σχολείο. Μαμά, Χαρά και Γιώργος. Καλή σχολική χρονιά με υγεία και χαμόγελα. Γεια σου, Χαρά.
1: Και στην Εμέλεια, να πούμε. Περιμένει το σχολικό να πάει στο σχολείο. Καλή χρονιά.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε όλες οι οικογένειες.
3: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
4: Πριν να έχεις ένα

0: πρωινό παρεάκι, ο Bill Nikes με την Boss Crew. Αυτό είναι το πρωινό του Zoo Radio.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
13: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
12: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
13: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
14: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
14: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
14: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
13: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
14: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Αχ, διακοπές!

0: Τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Παιδιά, τι ωραίο τραγούδι Μιτσίκο. Και κάπου εδώ να σας κάνουμε μια ανακοίνωση ότι το Beat the Bomb ξεκινάει και αυτή τη χρονιά, την Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Θα παίξουμε.
0: Τι ώρα το έχουμε βάλει το παιχνίδι, θυμάστε?
2: 9 και 40.
0: 10 παρά 20 παίζουμε το Beat the Bomb στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Φυσικά και θα αλλάξουν οι ώρες κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να πιάσουμε όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις συνήθειες των ανθρώπων. Τώρα όμως έχουμε το τραγούδι μας, έχουμε το Χαμπίμπι, έχουμε την Γιάλα που είναι εδώ, τα κουκλάκια μου και τα δύο.
3: Χαμπίμπι, Γιάλα.
4: Χαμπίμπι, Γιάλα.
0: Και σήμερα ερμηνεύουνε

0: Το τραγούδι «Κομματάρα» από το παρελθόν, από τον Νικόλα τον Κουρκούλη, ο οποίος σάρωνε εκεί με αυτό το ωραίο το ζωνάρι που έβαζε πάντα και ήταν σαν νησιώτης. Νίκος Κουρκούλης, τόσα δειλινά, τόσα ξενύθια που κάναμε και με αυτόν. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον ένα και μοναδικό Χαμπίμπι.
1: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια, πίκρα και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Αυτό που κλείνεις το δεξί το μάτι και τραγουδάς έτσι στραβά. Ναι ρε φίλε, πραγματικά που είστε παιδιά.
1: Είναι να βλέπω τον κόσμο.
0: Πάμε για άλλα.
2: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια, πίκρα και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Άμα σας λέω ότι είστε μπουμεράδες, καλά σας είναι γριές ο άλλος. Στα παλιά είστε αλάνια. Κυρίες και κύριοι, αυτό θέλουμε να ερμηνεύσετε σήμερα για να κερδίσετε 50 φέτος, συγγνώμη, 50 ευρώ δώρο επιταγή για τους ακροατές του Zoo Radio από τα TGI Fridays.
2: Τα οποία είναι υπέροχα, καταπληκτικά. Πηγαίνουμε, απολαμβάνουμε δροσερά κοκτέιλ και τις απίστευτες γεύσεις.
0: Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε στην πρώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
3: Είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Για πες το όνομά σου.
3: Κέλλη.
0: Κέλλη.
3: Κέλλη.
0: Οκ, λοιπόν, είπε Κέλλη, έτσι.
2: Ναι, Κέλλη. Είπε Κέλλη.
0: Ναι, δεν έχει καλό σήμα όμως, και αν τυχόν χαθείς, δεν θα φταίμε εμείς που θα μπορέσουμε να σε ψηφίσουμε. Προσπάθησε να μείνεις λίγο εκεί, θα σε κρατήσω στην αναμονή. Ωραία. Για να μπορέσεις να βρεις ένα πρόβλημα, να λύσεις το πρόβλημα μάλλον. Πάμε στην δεύτερη γραμμή, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Όνομα?
4: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη μου, εσύ έχεις καμπάνα, φωνή και σήμα, οπότε είσαι πανέτοιμη για να τραγουδήσεις.
4: Πανέτοιμη.
0: Πάμε, Αφροδίτη μου.
4: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάποιο χτύπια, πικρά και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Δεν μου λες είσαι τραγουδίστρια.
2: Ναι.
0: Είσαι τραγουδίστρια.
4: Όχι.
0: Όχι, τραγουδάς σαν τραγουδίστρια, Αφροδίτη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
0: Τους τα τραγουδάς εκεί ή τους τα γράφεις? Ιδιωτική μου υπάλληλος.
4: Τραγουδάω.
0: Μπράβο, Γλυκιά μου. Ευχαριστούμε που πήρες. Θα ακούσεις το αποτέλεσμα σε λίγο. Να πάμε και στην πρώτη γραμμή, η οποία πρέπει να έχει συμμορφωθεί λογικά το σήμα. Έλα.
5: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Κέλλη μου, ναι. Είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις, αγάπη μου?
5: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε.
5: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια, πικρά και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Ναι και στο κελάκι μας το λέω. Μπράβο και στις δύο. Και τώρα τα δύσκολα έρχονται από εμάς. Πρέπει να ψηφίσουμε, φίλε Σκατζόκυρε, ξεκινάω με εσένα.
1: Θα πω το νούμερο 1, την Αφροδίτη.
0: Η Νάνση.
2: Και εμένα η Αφροδίτη μου άρεσε.
0: Άρα εγώ πάλι περισσεύω που μου άρεσε το νούμερο 2, η Κέλλη. Εντάξει.
2: Μ' άρεσε, ότι... είχε και έκο, είχε και.
0: Είχε και έκο, φορούσε και το λαμέτο, το φόρεμα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Αφροδίτη μου, είσαι εσύ που παίρνεις το δώρο σήμερα και μπράβο σου. Μπορείς να τηλεφωνήσεις τώρα, μιλήσεις με την Άνση για να σου το δώσουν. Κέλλη, τι να κάνω, αγάπη μου, δεν σε θέλανε. Εγώ, να, εδώ μαζί σου ήμουν.
1: Πλάκα κάνω. Ξαναπάρε, Κέλλη.
0: Ξαναπάρε, Κέλλη μου, τη Δευτέρα.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Άλλωστε δεν μπορεί. Μέσα στη σεζόν όλοι θα κερδίσετε κάποια στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Η τεράστια τραγουδάρα, εντάξει, τώρα εδώ τη δώσανε ένα push λίγο με την Bebe, αλλά δεν έχει ανάγκη αυτό το τραγούδι να το πουσάρει κανείς, διότι από μόνο του είναι κροτίδα. Και επειδή μιλάμε για κροτίδες τραγούδια, σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε σημαίνει στις 10 ακριβώς. Έχουμε τη μεθαύριο, δηλαδή με χάος επιτυχίες, τα καλύτερα χορευτικά όλων των εποχών. Τώρα, να σου λέω, τι ήθελες να μου πεις?
1: Ήθελα να σου πω, Βασίλη, ότι σήμερα θα πάρουν τη λίστα τα παιδιά και πού θα πάνε με τις καινούργιες τους λίστες μαζί με τους γονείς. Τα Mosaic Stores.
0: Ναι, βρε φιλενάδα, εκεί θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τα παιδάκια μας, για δωράκι, για τα βαφτιστήρια μας, για οτιδήποτε, για τη νέα σχολική χρονιά. Σε ένα σημείο, τα Mosaic Stores είναι φανταστικά, είναι τέλεια. Με τεράστια ποικιλία σε τσάντες, τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμα.
1: Και φυσικά με επιλογές για κάθε γούστο, έτσι, αλλά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί η λίστα είναι μεγάλη. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, αλλά και online στο mosaicstores.com.
0: Back to school και όλα στα Mosaic Stores με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλημέρα στην φίλη μου την Φένια που είναι εδώ και σήμερα. Μπίλ, ετοίμασε τον Σκάτς, λέει. Θα του κάνω κονέ με καμιά φίλη μου. Ξύρισέ τον, στόλισέ τον.
2: Λουλούδι να με κάνει.
0: Κάτσε λίγο.
2: Λουλούδι.
0: Έτσι, με αυτά που δήλωσες πριν, νόμιζα θα πεις, Φένια, ετοίμασε το σκάτς, το κάνω κονέ με τη γιαγιά μου. γιατί αυτά έλεγε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Εύα που είναι εδώ. Καλή σχολική χρονιά και επίσημα κουράγιο, γονείς. Εμένα ήδη με ρώτησε πότε ξανακλίνουν τα σχολεία. Φιλιά πολλά. Βούλα μου, θα πάνε, θα περάσουν τόσο τέλεια, σου το λέω εγώ, και μετά θα λένε δεν θέλω να γυρίσω σπίτι, δεν θέλω να κάτσω όλο ημέρο. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και γονείς. Άλλη σχολείο και άλλη στο δρόμο για διακοπές, παρέα με το Zoo Radio. Όνα σου!
2: Αυτά είναι!
0: Καλά να περάσετε, βρε! Τι ψάχνεις εκεί στο κινητό σου, Νάνση?
1: Ψάχνω νύφη για το σκάτς. Βρήκα μια 96χρονη, η οποία είναι από την Ιαπωνία και αναγνωρίστηκε επίσημα ως η γυρεότερη gaming YouTuber στον κόσμο.
2: Α, παίζει και παιχνίδια, ωραία!
1: Ναι, θα παίζετε μαζί. Κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη gaming YouTuber. Ξεκίνησε να παίζει από το 1981. Καταλαβαίνεις, η εμπειρία της είναι πολύ μεγάλη.
2: Άμα δίνετε και cosplay, ακόμα καλύτερα.
1: Θα περάσετε καταπληκτικά.
0: Ωραία, ωραία. Παιδιά, καταπληκτικά θα περάσουμε τώρα και με το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου που έρχεται στο ραδιόφωνο σας.
2: Πρώτη μέρα σχολείο σήμερα, αγιασμός. Οπότε μετά τον αγιασμό μαζεύονται γονείς, παιδάκια και όλοι μαζί να γνωριστούν. Ένας χαβαλές όμως μπαμπάς πάντα υπάρχει, έτσι.
0: Πάντα έτσι.
2: Ένας χαβαλές εκεί που κάθει και μιλάει με τους άλλους, λέει: Πω, λέει, τι άσχημο αγοράκι είναι αυτό. Πετάγεται. Η κόρη μου, λέει. Νο, κοιτάει αυτός, λέει: Συγγνώμη, λέει, δεν ήξερα ότι είσαι ο μπαμπάς της. Η μάνα της είναι.
1: Ντροπή σου. Δεν τράβηκε. Τέτοια μέρα να φέρεις τέτοια.
0: Ήταν αυτό ωραίο.
1: Γελάς κι εσύ.
0: Μα ήταν η μάνα.
2: Γιατί είναι

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερο στο acto.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και θέλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γκαρδιόλε!
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
21: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
22: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
23: Ο ήχος των κινητήρων
24: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
25: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
24: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
26: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
27: 97,8
26: στο ίντερνετ
27: metropavlafm.gr.
26: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
28: Πώς και πώς, είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Είναι η μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο.
29: Με φοβερή ενέργεια, μουσική, χορό, δώρα. Τίποτα δεν θα λείψει από αυτή τη βραδιά και η είσοδος μάλιστα είναι ελεύθερη για όλους. Και αν αναζητάτε περισσότερα μεγάλα events και μοναδικές εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να ανακαλύψετε τα πάντα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Από τον Κυριάκο, λέει Σκατζόχυρος, το ανέκδοτο ήταν όλα τα λεφτά.
30: Όντως. Κυριάκο.
29: Η Μαρία Σοφία είναι μαζί μας. Ο Τζόρτζ, η Φένια που έχει το προξενιό εδώ, λέει, σου αρέσει μία που ανεβάζει στα story, το έχει καταλάβει. Ναι. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας. Τελικά ο δολοφόνος του καλοκαιριού συνελήφθη. Συνεχίζουμε τα μπάνια μας. Κυριακή θα γίνει χάος. Σου το λέω, Γιώργο. Πώς είναι. Ο Αλέξανδρος, να το λέμε Ζαροσκάτς γιατί του αρέσουν οι Ζάρες.
28: Έλα, ρε. Έλα.
30: Δεν
28: τρέπεσαι.
29: Και η Φρόσο είναι εδώ. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Παιδιά,
30: έλα, γιο!
29: Τι ωραία που είμαστε παρεάκι πάλι, τι ωραία που ενωθήκαμε έτσι όλα τα κοκλάκια στο ζωή.

0: για τη μαμά και τον Αντώνη που ακούνε το σόου τέτοια ώρα. Και η μαμά ζηλεύει σήμερα τον Αντώνη που ξεκινάει το δημοτικό, το αγαπημένο του σχολείο της μαμάς που δεν πάει. Και ο Αντώνης θα περάσει τέλεια την
1: να
0: αγάπη μας.
1: Φανταστικά, Αντωνάκη.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Λίγο να πάμε στο Ζολς Μουνιέ τώρα, Ζολς.
2: Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα στους γονείς και τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούν τα παιδιά και οι γονείς. Πώς είμαστε σήμερα εκεί στη Λάρισα?
2: Είμαστε πολύ όμορφα. Κάνει ζέστη ακόμη, Βασίλη μου. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Σου είπα, Κυριακή έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού.
2: Δεν το θέλω καθόλου.
0: Θα έρθει τώρα και να τον υποδεχθείς.
1: Μα τι τρελώσε κι εσύ. Μια δεν θες τη ζέστη, μια δεν θες το δολοφόνο.
2: Τι να κάνω.
0: Έχει τρελαθεί με τους δολοφόνους της μόδας που βλέπει και συναντάει κάθε μέρα εκεί στη Λάρισα.
2: Και τώρα που είναι και τα σχολεία ανοιχτά που ανοίγουν, θέλω να πω και μια παράκληση στους γονείς να τα δίνετε βρε λίγο όμορφα τα παιδιά σας. Δώστε τα ένα στυλ ωραίο να πάνε. Μην τα βάζετε. Άντε, άνοιξε το σιρτάρι, πήρε ένα παντελόνι, πήρε ένα μπλουζάκι, το έβαλε, το έστειλε.
0: Και μάλιστα μου είχε πει μια φορά που μιλούσαμε ότι συμφωνείς και εσύ ότι πρέπει να υπάρχει μια στολή ή τέλος πάντων όμοια ενδυμασία στο σχολείο.
2: Ναι, είμαι σύμφωνο σε αυτό, Βασίλη. Όχι όμως τα παιδιά να αισθάνονται άσχημα όταν
0: έτσι,
2: το φορούν.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή θα φοράνε τα ίδια, αλλά να έχει ένα ωραίο στυλ. Έτσι, και για το αγόρι και για το κορίτσι.
0: Μου γράφει εδώ ο Παύλος, έτσι κι αλλιώς ρε παιδιά, τα αγόρια όλα μαύρα φοράνε, λέει, και τα ίδια μαύρα παπούτσια. Όλα τα αγόρια σχεδόν στολή φοράνε. Τέλος πάντων, στα δικά μας.
2: Στα δικά μας, πάμε τώρα λίγο να πούμε κάτι πιο sick.
0: Ναι.
2: Να πούμε παπουτσάκια φθινοπορεινά, οικονομικά και ταιριάζουν και για όλα τα ρούχα. Έτσι είναι κομψά,
0: ναι.
2: Έχουν διαχρονικές επιλογές και αυτά είναι τα μπαλαρινέ και τα loafers.
0: Ωραία.
2: Θα προτείνω τώρα εγώ σχεδιάκια για τα δύο. Υπάρχουν τα loafers τα οποία είναι flat. Να τα προτιμήσετε αυτή την εποχή.
0: Ναι.
2: Επίσης τα μπαλαρινέ θα κυκλοφορήσουν με leopard print. Είναι πολύ της μόδας. Γυρίζουμε σιγά σιγά έτσι αφού στα φθινοπορεινά τα χρωματάκια. Υπάρχουν τα δερμάτινα loafers. Είναι για βραδινή έξοδο θα πω.
0: Mm-hmm.
2: Και τέλος τα δερμάτινα μπαλαρινέ με, εδώ κάνουμε μια καινούργια πινελιά.
0: Μια τομή.
2: Δώσαμε, ναι, ένα τριπλό λουράκι εδώ.
0: Έλα.
2: Ενώ είχε ένα κούμπομα συνήθως,
0: ναι.
2: Τώρα βάλαμε τρία κούμποματάκια.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Για τα κούμποματάκια λοιπόν μιλάει πάλι ο Ζόμς μου. Σταμάτα.
2: Τι
0: είσαι,
2: ωραία και
0: είσαι
2: αυτά,
0: και εσύ μερικές φορές.
2: Τα ξαφνικά αυτά.
0: Σατανάσκεση.
2: Τι να κάνουμε, αυτό ζούμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε, Ζόμς μου, ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Φιλάκια πολλά. Μερακλείς τελικά και ο Ζόμς μου. Τώρα, 50 Cent, επειδή το μελετήσαμε εχθές το τραγούδι, γιατί παίζαμε τον Gucci του συγχωρεμένου Μαζονάκη, λέμε να βάλουμε και το αυθεντικό, αυτό στο οποίο

0: Εδώ είμαστε και σήμερα ο Bill Nikes με την Boss Crew, ο Τόδωρος Χατζόκυρος.
1: Εδώ είμαστε,
0: αγόρι
1: καλημέρα.
0: Μου, Νάρση Βλάχου.
2: Καλημέρα σας.
0: Την οποία περιμένει για τα Ιαπωνικά κόλπα στο σεξ, γράφει εδώ
2: δεν
0: ο φίλος μου ο Παναγιώτης.
2: Δεν είπα
0: σεξ. Συγγνώμη, μπερδευτήκαμε κι εγώ και ο
2: Παναγιώτης. Ιαπωνικά κόλπα.
0: Συγγνώμη, εμείς καταλάβαμε λάθος τώρα. Αν έχει χαλάσει η συσκευή μας, αν έχουμε κάποιο θεματάκι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το φιξάρουμε, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service και κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
2: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Το δεκάμινη εγγύηση, πλήρης υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση και μάλιστα επισκευή ακόμα μέσα σε μία ώρα. Όλα αυτά τα φέρνει σε σένα η Vodafone και βεβαίως σου το λέει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Στο vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα, αλλά καλύτερα έτσι για να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους. Μπορείτε να περάσετε και μία βόλτα από κάποιο κατάστημα της Vodafone. Φιλαράκια μου όμορφα, να σας δώσω και πάλι εγώ το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και να σας πω ότι από την Δευτέρα ξεκινάει και πάλι το Beat the Bomb, το οποίο έρχεται να μοιράσει μετρητά. Πέρυσι μοιράσαμε 10.000 ευρώ.
2: Όπω, παιδιά.
0: 10.000 ευρώ μετρητά μοιράσαμε. Πέρυσι το ίδιο και περισσότερα. Υποσχόμαστε και φέτος με την εταιρεία Δημάκης από τη Δευτέρα. Και πάλι βάλτε το στο πρόγραμμα. Η πρώτη περίοδος για τους τρεις πρώτους μήνες. Το Beat the Bomb θα παίζεται σίγουρα στις 10 παρα 20, έτσι, ναι. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Και τώρα.
2: Πριν τα Ιαπωνικά κόλπα.
0: Γιατί πριν τα Ιαπωνικά κόλπα.
1: Όχι, αυτό περιμένω.
2: Θα πούμε τα Ιαπωνικά κόλπα, αλλά να σας πω κάτι σύντομο, γιατί έχουμε και local news. Και σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία για τα ημισκούμπρια. Για όλους
0: ναι,
2: εμάς,
0: φίλε.
2: Τους millennials και τους νεότερους που τα έχουν μάθει. 30 χρόνια επιτυχίας μετά από sold out εμφανίσεων σε Αθήνα αλλά και σε Κρήτη. Έρχονται σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Όσοι δεν πήρατε εισιτήρια, λυπάμαι γιατί νομίζω ότι είναι sold out. Όσοι πήρατε, θα περάσετε καταπληκτικά. Προβλήτα
0: Β12. Τώρα λοιπόν κατάλαβα πώς έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σαν μιλτσόντα. Έχω για παρέα το φιλατό. Άρα, τι ωραίο
2: τραγούδι. Τι ωραίο.
0: Το συντισκοτέκ μου το βάλω.
1: Να το ακούσουμε.
0: Α, εσύ τι βάζει. Τι έχω κασέτσι εγώ μέσα για πετάξω. Μερικές φορές εσύ σκάτσε.
1: Εδώ μήπως το πληκτρολογείς και το βάζεις εύκολα.
0: Άι τώρα τέτοια ώρα.
2: Λοιπόν, και τώρα οι Ιαπωνικά κόλπα που θα σας κάνουν πολύ επικίνδυνους. Νούμερο 1. Μείνετε ψύχραμοι όταν κάποιος προσπαθεί να σας προκαλέσει. Τίποτα δεν αφοπλίζει ένα χειριστικό άνθρωπο πιο γρήγορα από το να κρατάς τα συναισθήματά σου εσύ.
0: Ναι.
2: Ο θυμός σου τον τρέφει. Αν εσύ σιωπήσεις, θα τον αφήσεις νηστικό. Θα τον αφήσεις με την ώρα. Δεν θα μπορέσει να μαλώσει.
0: Σωστό.
2: Νούμερο 2. Μην εξηγείτε ποτέ υπερβολικά τον εαυτό σας. Όταν πρέπει να εξηγήσετε, φαίνεστε ένοχος. Πείτε μία φορά την αλήθεια και σταματήστε να μιλάτε. Και τέλος, μάθετε να λέτε όχι χωρίς να δικαιολογείτε. Δεν χρωστάσε κανέναν να εξηγήσεις για τα όρια σου. Θα έρθεις εκεί. Όχι.
1: Όχι.
2: Τελεία.
0: Ναι, εγώ το έχω το λάθος μου είναι ότι θέλω να εξηγήσω για να...
2: Εξηγήστε μου λίγο.
0: Ξέρεις γιατί λέω, νιώθω ότι...
2: Ένοχος.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να νιώθεις ένοχος.
1: Δεν θέλω να έρθω, όχι.
2: Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί, κάτι γίνεται. Όχι. Το όχι είναι απάντηση.
0: Δεν θα σου πει ο άλλος όμως γιατί ρε φιλαράκι δεν έρχεσαι, ας πούμε. Γιατί αγάπη δεν έρχεσαι.
2: Δεν μπορώ.
0: Πω. Είναι σκληρή γυναίκα είναι, τελικά. Γι' αυτό, ξέρεις κάτι, γι' αυτό έχω πολλούς άντρες εδώ θαυμαστές της.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί οι βιτσιόζοι που θέλουν να
2: πούμε.
1: Τη σκληρή γυναίκα δίπλα τους.
0: Δηλαδή, αν γίνεται και να τους χαρακώνει λίγο στην πλάτη.
2: Ναι.
0: Είναι με τα νύχια να τους κάνει κράτς και να πονάνε και να λένε ναι, Νάνση. Χρεοκόπησέ με.
1: Αυτό θέλουν οι πολλοί.
0: Ναι, φιλαράκι μου, ναι. Αυτό θέλουν.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Τώρα λοιπόν κατάλαβα πως έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σε μια τσόντα. Θα έχω για παρέα το φίλο τον Πιλάρα. Κάτι τέτοιο λέει και με τσατσάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Είναι από τα ωραιότερα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Με αυτό φοβερό έξυπνο στίχο. Αυτό που πάντα ήταν το θέμα με τα παιδιά με τους ημείς, ότι βγάζανε καταπληκτικό
7: στίχο. Και πόσο μπροστά, 30 χρόνια πριν.
6: 30 χρόνια επιτυχίες. Άλλωστε ήταν το πρώτο τους δίσκο. Τον είχαν ονομάσει 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Ναι, όντως.
6: Καλημέρα στην Αναστασία που είναι εδώ. Τόσα λέει μετρητά και τόσες συμμετοχές και τίποτα άτυχη είμαι. Για να δούμε, λέει, θα πιάσουμε λεφτά στα χέρια μας φέτος. Συνταγογράφηση για γονείς. Απαραίτητα ένα κοκτέιλ την εβδομάδα. Ξεκινάμε γονείς. Καλή μας επιτυχία, καλή παθητική χρονιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάνο που είναι στην παρέα μας. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.
8: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα.

0: μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
1: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Living.

0: υπέροχο τραγούδι, Παπαούτε. Ξέρω ότι το λατρεύετε όλοι σας αυτό. Μου στέλνετε μηνύματα συνέχεια για την αγάπη. Και βεβαίως και αν το έχουμε μεταδώσει αυτό το καλοκαίρι του 2026. Τώρα το τελείωσε το καλοκαίρι. Η Νάνση στεναχωρέθηκε. Τα παιδιά σταματήσαν τις διακοπές και αυτά. Λίγο στεναχωρέθηκαν όμως από σήμερα. Είναι χαρούμενα αφού ξαναρχίζουν τα σχολεία και βρίσκουν όλες τους τις παρέες. Και αυτό είναι το μαγικό όταν επιστρέφεις στο σχολείο και θέλεις και μια καινούργια τσάντα. Σχολική τσάντα. Και πού θα την βρεις αυτή? Φυσικά στα Mosaic Stores.
1: Εκεί θα τη βρούμε, όπως βρίσκουμε και όλα τα σχολικά στα Mosaic Stores, που βρίσκουμε κασετίνες, τετράδια, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα, και ο διαγωνισμός έρχεται. Αρκεί να μας πείτε τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρείτε εκεί. Πρέπει να μου πει ο Σκάτς ένα νούμερο από το 1 έως και το 7, εκτός από το 3 που λέτε κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το 5 σήμερα.
0: Α, θα μου πει το 5 σήμερα.
2: Το 5, ναι.
0: Καλά να πάθω. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Έτσι, θα σας κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση και βεβαίως θα αρπάξει την τσάντα από τα Mosaic Stores. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε στη δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε στην τρίτη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Την τέταρτη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Και η τελευταία γραμμή που παίρνει σήμερα το δώρο πια είναι εδώ, ναι, παρακαλώ.
6: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλουμε τρία σχολικά είδη.
6: Τρία σχολικά είδη. Σβίστρα, ξύστρα, μολύβι.
0: Πολύ ωραία, αγαπημένη μου, το όνομά σου.
6: Πάτη, με δύο τάφ και ύψιλον.
0: Από πι, όπως λέμε, πεπόνι, πάτη.
6: Έλα ρε, πεπόνι με έκανε. Αν σου πω ότι βγαίνω από το Παρθένα, αλλά στο σχολείο είχα θέματα, οπότε τι να σου πω τώρα.
0: Κοίταξε, βγαίνω από το Παρθένα, σε λένε Πάτη, δεν ξέρω, είσαι πολύ σεξουαλικιά με αλφα, πάντως να το ξέρεις.
6: Είσαι
0: τέλος πάντων, εγώ φταίω.
1: Άρε Πάτη, τι τράβηξες, φαντάζομαι. Και η μαμά μου Παρθένα στο όνομα.
0: Στόμα, λογικά.
6: Είδες, ταυτίζεται η γυναίκα. Τι να σου πω. Και οπότε το πάτη μου έμεινε τώρα.
1: Σου έμεινε το πάτη.
0: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ και να μιλήσω. Γιατί προφανώς για να πάρεις για σχολική τσάντα, παιδάκι θα έχεις δίπλα σου. Ποιος θα τη φορέσει την τσάντα?
6: Ο γιος μου, είναι τετάρτη δημοτικού. Πήρε και ο ξάδερφός του μέρος, η αδερφή μου δηλαδή.
0: Ναι.
6: Και του την έδειχνε τέλος πάντων. Και μετά λέω, άντες προσπαθήσω κι εγώ.
1: Μα τι τυχερή οικογένεια.
0: Μα τι πάτη που είστε, μα τι πάτη. Μα τι πατάρες που είστε.
1: Τώρα τα θέλες.
0: Τώρα θέλες. Τα θέλει ο κησένα, να μην πω τώρα πάλι την ίδια λέξη.
6: Λοιπόν,
0: έλα. Έλα, είστε τώρα πάρα πολύ τυχεροί. Συγγνώμη, βαράτε τηλέφωνα αδυσόπιτα για αυτό το διαγωνισμό. Και πήρατε δυο ξαδέρφια και κερδίσατε.
6: Εγώ πρώτη φορά πήρα μέρος σε εσάς σε διαγωνισμό. Η αδερφή μου σας ακούει σημαντικά.
0: Κατάλαβα, στη ζωή σου.
6: Βλέπετε ότι το μετέφερε, το μετέδωσε και ξεκίνησα κι εγώ.
1: Έτσι, από στόμα σε στόμα η διαφήμιση.
0: Όχι, μπράβο. Θα σου πω πραγματικά, όχι, μπράβο και όχι συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που έχεις κερδίσει κι εσύ. Οπότε, πώς είναι το αγοράκι που θα φοράει την τσάντα?
6: Είναι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Γιωργάρα, αν ακούει. Την αγάπη μας, αν δεν ακούει, να το μεταφέρεις όλα αυτά, οκ?
6: Έγινε, θα του πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οικογενειακό σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλά να είστε. Να, ορίστε ρε παιδιά, μένεις εδώ και να μιλήσεις με την Ανσούλα μας. Εγώ να σας πω ότι όντως τα Back to School έρχονται στα Mosaic Stores. Κυρίες και κύριοι, τεράστια ποικιλία και αμέτρητες επιλογές σε σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες. Τετράδια, κασετινές, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Στα Mosaic Stores, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μετροπόλεως στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16. Στον Εύωσμο, πάμε για όλα. Τώρα λίγο στο σκατζούλι να πεταχτώ.
2: 2010, ο φοβερός Bob με τη Hayley Williams τραγουδούνε Airplane.
0: Oh!

0: Σακίρα, Μπέρνα Μπόι. Δώσ' το λίγο εδώ. Oh! Let's go! Εσένα που μας ακούς και κανονίζεις με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις, ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του και όλες τις πληροφορίες μπροστά σου. Έτσι, με την υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει, υπάρχει ο δουλευταράς για εσένα που θέλεις να βρεις μια λύση για το σπίτι σου. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, μία βόλτα να πάμε από το φίλο μου το Σκάτσο, ο οποίος θέλω να μου πει αν κέρδισε χτες το στοίχημα.
1: Όχι, δυστυχώς, Βασίλη.
0: Σε τι κατάντια έχουμε πάει εκεί.
1: Ειχόβεν έμεινε στο 1-1, μας πέταξε. Είμαστε στο μείον 11. Πάμε σήμερα.
2: Πολύ χαμηλά, ρε Σκά.
1: Εντάξει, καλά είναι πιστεύω. Μείον 11, καλά είναι.
0: Μείον 11.
1: Δεν καταστραφήκαμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Ρεν Μαρσέι το σημείο 2. Μαλίν Άντερλεχ το σημείο 2. Και Μπούργος Θεούτα 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν τα πιάσουμε, θα πάρουμε 31. Είναι πάρα πολύ καλά ποσοστά.
0: Μάλιστα. Πριν πάω στο θέμα σου, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Θα μου πείτε ποιανού είναι. Μόλις ξύπνησα. Γιατί ίσως το κινητό μου πέθανε τη νύχτα από την μπαταρία.
2: Το κουμαγίδης.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ξύπνησε 9 και 50.
2: Εντάξει.
0: 9 και 30 και τώρα έρχεται. Πες μου πώς μπορώ να τώρα,
1: τι να το πεις τώρα.
0: Πού να τον κρεμάσω, θυμάσαι που λέγανε οι μανάδες παλιά.
2: Θα σε κρεμάσω ανάποδα.
0: Αυτόν και ανάποδα να τον κρεμάσεις. Φοβάσαι αυτό. Πώς βρίσκουν πάντα τη γεωλογία, πέθανε το μπαταρία. Να το έχεις φορτίσει το κινητό σου, κύριε Τοκμαγίδη. Να το έχεις φορτίσει, το κινητό φταίει.
2: Το θέμα είναι ότι όλα συμβαίνουν σε αυτό.
0: Όλα.
2: Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει συμβεί. Δεν μπορώ τώρα να πω τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο.
2: Δεν μπορώ τώρα.
0: Δεν πεις έρευνα, βάζω μουσική.
2: Έχω εκνευριστεί.
0: Μη, ηρέμησε.
2: Όλα σε αυτό το παιδί, όλα.
0: Γιατί θέλεις να σου κάνει και δουλειά σήμερα. Να σε χαιρετήσουμε κάπου εδώ.
2: Α, να με χαιρετήσετε.
0: Θα πεις μόνο τα Zoo News, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα φύγεις.
2: Και θα φύγω. Θα πάω για αγιασμό, παιδιά, να δω το παιδάκι μου.
0: Βέβαια,
2: να αγιάζεται.
0: Τώρα και η Ειρήνη πηγαίνουν με τον Αντώνη. Να της ευχηθείς καλή σχολική χρονιά και από εμάς. Να δώσει φιλάκια πολλά.
2: Θα της ευχηθώ.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: See student hot takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδε, μαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Check, check, 1, 2, ready?
9: Ready!
2: Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου
9: στα FM 97,8.
2: Στο internet metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
8: Πάμε πάρα πολύ, Βασούλα, αφού μας ακούς και περνάμε καλά. Και ας μη στέλνεις στη Φρόσο μας, στον Ισίδωρο, στην Δήμητρά μας, στην Μένη, στον Τζον, τον Τσάν, στον Χρήστο και στον Γιώργο, στον Απόστολη, Απόστολο, ο οποίος λέει ήταν το τρίτο τηλεφώνημα. Και ναι, σήμερα δεν το είπατε.
10: Έλα, ναι.
8: Και τελικά δεν κέρδισε. Και βεβαίως είναι πολύ γλυκό παιδί ο Χρήστος ο Τοκμακίδης. Μην το μαλώνεις, γλυκό. Αλλά μία ώρα άργησε να έρθει σήμερα. Άλλο τόνα, άλλο τα άλλο, αγαπημένη μου Μένη. Καλημέρα και σε όλους εσάς που θα δώσετε ραντεβού με όλους εμάς στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πάρα πολύ ενέργεια. Είναι η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό, παιδιά, και επιτέλους έχει φτάσει αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9. Η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, φίλε Σκατζόχυρε, και φυσικά με ελεύθερη είσοδο, έτσι. Και για να ζήσουμε και ακόμη περισσότερα, μπορούμε να μπούμε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρούμε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Και τώρα,
10: είμαστε
8: τα χώρια και κορίτσια, συγκινηθείτε μαζί μας, θυμηθείτε απίθανα hits, dance hits όλων των εποχών. Dance anthems. Νάνση, πάμε.
11: Μεθαύριο live.
8: Ακούει τσίτες τώρα, το ξέρω.

0: μόνο εδώ. Αποκλειστικά τα τελευταία δύο, τώρα στο τρίτο έτος. Η Μεθαύρωναντ, κυρίες και κύριοι. Μόνο εδώ αυτή η μουσική κάθε Παρασκευή 10 με 11. Οι φουφούδες ετοιμάζονται να ανάψουν. Παρασκευή, το έχουμε το φούι αυτό στη Θεσσαλονίκη.
1: Όντως.
0: Έτσι και γίνεται χαμός. Και βεβαίως στις 10 σταματάμε, ετοιμάζουμε τα πάντα. Μέχρι και τις 11 χορεύουμε. Και μετά κάποιοι συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Και κάποιοι λέμε εντάξει, φτάνει για αυτή την εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, η Μεθαύρωναντ υπάρχει και σε επανάληψη με άλλη μουσική βέβαια. Ως δεύτερο σοου το Σάββατο βράδυ από τις 9 έως και τις 10. Φίλες Κατζόχοι, ναι. Είσαι εσύ τελικά ως κάτσο νοικοκύρης μας.
1: Είμαι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και θα σας πάω, φίλοι μου, καλή λίγο στο μπάνιο και στα άλλα στο τηλέφωνο. Γιατί φυσικά και στο ντουζ, μάλλον.
0: Ναι.
1: Στο ντουζ. Γιατί φυσικά όλοι όταν κάνουμε μπάνιο και αφού τελειώσουμε, μάλλον δεν θα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα γενικά.
0: Τι θα τα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα.
1: Ναι,
0: σκουπιζόμαστε εμείς, φίλε. Θα σκουπίζουμε και το τηλέφωνο. Θα παίρνουμε τσέτα, θα σκουπίζουμε και το τηλέφωνο και εμένα μαζί.
1: Καλό ήταν όμως να τα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα. Δεν το κάνουμε όλοι. Δεν το κάνει κανείς. Με αποτέλεσμα όταν στεγνώνουν αυτά τα νερά να δημιουργούνται άλατα και μια ασπρίλα επάνω, φυσικά που δεν μας αρέσει μετά στα μάτια να το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε όμως για να τα εξαφανίσουμε όλα αυτά?
0: Για πες.
1: Θα γεμίσουμε μια πλαστική σακούλα με ξύδι.
0: Ναι.
1: Θα τη δέσουμε γύρω από το τηλέφωνο με ένα λαστιχάκι. Θα το αφήσουμε μια ώρα και αυτό το ξύδι θα κάνει τη δουλειά του και θα διαλύσει πολύ εύκολα τα άλατα και θα φύγει εκείνη η κακιά ασπρίλα που μένει.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκάτζ, τον Νίκο Κύρη. Τώρα πάμε στο ήξερε ότι, που πραγματικά εγώ δεν το ήξερα,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει κίνδυνος στο Φλιτζάνι για πολύ ζεστά ροφήματα που συνδέονται, λέει, με τον καρκίνο του ισοφάγου. Η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων,
1: ναι,
0: και τον καρκίνο του ισοφάγου, λέει, τεκμηριώνεται από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη.
1: Άρα,
0: δεν το ήξερα.
1: Να μην πίνουμε τόσο ζεστά.
0: Πολύ ζεστά.
1: Και
0: πολύ ζεστά. Ναι. Όχι ζεστά. Γι' αυτό λένε συνήθως το τσάι,
1: το
0: ο
1: λίγο,
0: καφές, ναι, λοιπά, να είναι χλιαρός. Okay.
1: Ναι, όμως έχω δει και άτομα τα οποία τα πίνουν καυτά και λέω πώς, ναι, το κατεβάζεις, ρε.
0: Είδες όμως.
1: Εγώ λίγο στην γλώσσα ακουμπάει και ζεματάει. Κάλο το πίνει κανονικά.
0: Πρόστιχε.
1: Πάμε, συνεχίζουμε.
0: Λίγο στη γλώσσα κουμπάει και ζεματάει.
1: Ναι, ρε, στη Βασίλη.
0: Πρόστιχε. Μαργησία, φυλάκια, Σάκη, Γιώργο, Ευάγγελε, Τζότζο, Σούλη, Παναγιώτη, Μανώλη, Δήμητρα,

0: T-shirt, τα περισσότερα τραγούδια δεν σημαίνει τα έχετε επιλέξει εσείς. Δεχτήκαμε δεκάδες έως εκατοντάδες μηνύματα μέσα στην προηγούμενη Παρασκευή, γιατί ζητήσαμε να βάλουμε τραγούδια δικά σας. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες Μεθαύρολαντ θα έχουν σίγουρα κάποιο δικό σας. Αρκεί να το βρούμε, να μιλήσω στο Μάνο και να το πω ότι αυτό που μου ζήτησε το Red Fantasy, φιλαράκι μου, δεν μπόρεσα να το βρω. Το ψάχνω, να το ξέρεις. Τώρα να σου πω ότι για εσένα που ψάχνεις λύσεις στο κινητό σου όταν έχει πάθει μια βλάβη ή στη συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service έρχεται για να την επισκευάσει γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα την συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για διάγνωση, για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση και με 12 μήνες εγγύηση, αλλά και μια ευκολία, φίλες κατζόχυρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι εδώ, δουλεύεις, έρχεται, το παίρνει από το χώρο που δουλεύεις, έτσι πάνε, το φτιάχνουν, το ξαναφέρουν πίσω τόσο απλά.
1: Αγώνες, ούτε τίποτα.
0: Έτσι, αγόρι μου. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Σκατζούλη, τι φέρνεις τώρα?
1: Η διεθνούς φήμης δικηγόρος,
0: ναι, ναι.
1: Κλούνεϊ, ναι, η σύζυγος του George Clooney, βρέθηκε στο προεδρικό Μοέγαρο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
0: Συζήτησαν... Τι ήθελε αυτή τώρα?
1: Τι ήθελε αυτή? Ήτανε καλεσμένη της, ναι, πρέσβυρας καλής θελήσεως Κωνσταντζας Σμπούκου Κωνσταντακοπούλου.
0: Τι είναι αυτό ρε φιλαράκι τώρα, το είναι όνομα κανονικό?
1: Ναι, είναι η παλιά συγχωρέθηκε.
0: Παλιά συγχωρέθηκε, λέει. Παλά θεμάσαι για παιδί, ναι.
1: Κωνσταντζας Σμπούκου Κωνσταντακοπούλου.
0: Το πες καλά?
1: Ναι, έτσι το λέω. Οπότε ό,τι βλέπω, διαβάζω, γιατί εγώ δεν την ξέρω τι.
0: Και τι είναι αυτή η πρέσβυρα καλής θέλησης?
1: Ναι, είναι η πρέσβυρα καλής θέλησης.
0: Κακή θέληση υπάρχει?
1: Όχι,
0: δεν έχουμε κακή θέληση.
1: Της UNESCO. Και επειδή είναι και η Αμάλ Κλούνεϊ στην UNESCO ως και αυτή η πρέσβυρα καλής θέλησης,
0: ναι,
1: γι' αυτό ήρθανε να μιλήσουν και συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας είπε ότι είχε να έρθει 12 χρόνια στην Ελλάδα η Αμάλ Κλούνεϊ.
0: Ω, φιλαράκι. Και τι είναι, τι είπανε?
1: Τώρα τι συζήτησαν και τι είπανε?
0: Μα τι είναι το κουτσοπολιό? Κουτσοπολιό είπαμε, εσύ είπες είδηση τώρα.
1: Κοίτα,
0: κάνα
1: μετά...
0: κουτσοπολιό ρε φιλαράκι. Πρώτα απ' όλα αυτή που είναι η πρέσβυρα είναι ωραία.
1: Αυτή είναι η
0: Σμπούκου, ξέρω πώς τη λες.
1: Δεν την κόβω για κάτι.
0: Δηλαδή ρε φίλε,
1: τώρα
0: ένα κουτσοπολιό είναι να μας πεις.
1: Μεταξύ τους τι να σου πω τώρα.
0: Τι μεταξύ τους?
1: Κλείσαν οι πόρτες μετά.
0: Μεταξύ τους και με λεωφορείο τους.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Και γυμνάστρια στη Βρετανία που
2: ναι,
1: ασέργησε σε 16χρονο μαθητή, λέει, ενώ έβλεπαν Wimbledon. Το έχει ξανακάνει άλλες δύο φορές με μαθήτριες αυτή τη φορά.
2: Άιτε, έχει πικάντικα γούστα.
1: Ναι, οπότε τα μάτια μας πάντα για τα παιδάκια μας σήμερα ανοιχτά, να προσέχουμε και να τους μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Να πάμε, όπως παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κουμπάνε πάνω και τι όχι. Έτσι, είναι
2: βέβαια,
1: πολύ σημαντικό αυτό,
2: αυτό.
1: Αλλά με τρόπο, μην τα τρομάξουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εσάς να πάμε και στο Σκατζούλη, τι μας έχεις φέρει εσύ.
2: Κίνηση
1: πάμε, ναι.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ενώ ήταν όλα τόσο όμορφα, κυλούσαν όλα τόσο ωραία, ξαφνικά
1: τι?
2: Ένα ατύχημα στο ύψος 40 εκκλησιές, που στο ίδιο σημείο είχε γίνει και πριν από ώρα. Γιατί πάτε σήμερα εκεί? Αυτό το ρεύμα.
1: Πώς να πάνε οι άνθρωποι, να μην πάνε εκεί?
2: Όχι, θέλω να πω ότι στο ίδιο σημείο.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και μια ώρα είχαμε πριν πάλι στο ίδιο σημείο ατύχημα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Βλέπω ότι κολλάτε όλοι πριν το ατύχημα. Αν το περάσετε, μετά δεν θα έχει καθόλου πρόβλημα. Οπότε στον περιφερειακό μένουμε μόνο σε αυτό. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλιζόγαρ, Βασιλιός Γεωργίου. Όλα αυτά είναι υπερτέλεια. Ακόμη και η Τσιμισκή είναι στα καλύτερά της αυτή την ώρα.
1: Πολύ πολύ ωραία. Στάσεις εργασίας εδώ μεταξύ. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου ξεκινάνε από σήμερα οι καθηγητές.
2: Ναι.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε. Για να το βαφτίσαμε.
2: Άιντε, στάσεις εργασίας.
1: Έλα, παιδί μου.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι

0: Εδώ ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δουλειά και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Music Events Live.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew
4: in the morning. Σπάστο, Bill, σπάστο. Μπράβο, δώσε πόνο.

0: 9 με 10 μαζί και πάλι χωρίς τα παιδιά. Καλημέρα σε Απτού, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα για μεθαύριο παραγγελία. Έτσι ο Σωτηράρας, δώσε πριονίδι αγαπημένε σταθμέ της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είμαστε, έτσι, και πριονίδι δώρο. Καλημέρα στο Θωμά, καλώς από τον Κυριακό στο ρεύμα προς δυτικά του περιφερειακού. Έχει γίνει, λέει, και πάλι ατύχημα. Τα είπε ο Σκατζούλης πριν από λίγο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στον Φωτάρα μας που είναι εδώ. Πότε γιορτάζει ο Ρόκι, λέει.
1: Πότε.
0: Του Eye of the Tiger.
1: Ωρε φίλε, τι είπες.
0: Φιλαράκι, ήταν πολύ καλό. Καλημέρα στον Τζόρτζ, ο οποίος και αυτός μας δίνει πρόταση για τι άλλο. Μα φυσικά για τραγούδι για την Μεθαύριολαντ, για τις επόμενες μάλλον Μεθαύριολαντ, το White Horse, το remix από Waterland Avenue. Στον Ryan Bon, έτσι σχετικά με τα άλλα, τα μας λέει πράγματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα, φίλε Βαγγέλη. Και στην Καλυψό, την αγάπη και τα φιλιά μας. Τώρα έχουμε παιχνίδι.
1: Πάμε να παίξουμε με τα ασύνδετα. Δύο λέξεις τις φτιάχνετε σε μια ιστορία και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το Συνέπειλεα.
0: Για να δείτε μια τέλεια ταινία και βεβαίως δύο λέξεις οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους, άσχετες. Προσπαθείτε να κάνετε μια μικρή ιστορία. Σας δυσκολεύει αυτό. Πείτε ό,τι κάνετε. Το δώρο θα το κερδίσετε.
1: Το παράδειγμα σήμερα θα το δώσει ο Μπυρνάκης.
0: Οπα.
1: Θα του δώσω εγώ μια λέξη που θα είναι και για σας.
0: Ποια είναι η πρώτη λέξη που είναι για όλους μας?
1: Είναι η λέξη μικρόφωνο.
0: Μικρόφωνο. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Η λέξη είναι το μικρόφωνο. Με άλλη μια λέξη θα πρέπει να κάνετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Θα με μπερδεύσει σήμερα, θα πάρει πίσω το αίμα του.
1: Ναι.
0: Γιατί θα κάνω κι εγώ μια ιστορία.
1: Λοιπόν, Βασίλη, η δεύτερη λέξη που παίρνει εσύ είναι η σκολόπενδρα.
0: Σκολόπεντρα. Κυρίες και κύριοι, άνοιγω το μικρόφωνο μια μέρα. Κάνω εκπομπή εδώ με το φίλο μου τον Σκατζούλη και λέω τη λέξη σκολόπεντρα. Με κοιτάει και μου λέει, τι σημαίνει αυτό, ρε Μπιλ?
1: Θα στο έλεγα σίγουρα. Και το πήρε το δώρο δικό σου.
0: Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κώστας.
0: Γεια σου ρε Κωστάρα μου, τώρα είδες, πήγε να με δυσκολέψει ο Σκάτς, αλλά του την έφερα. Του την έφερα και...
2: Ό,τι λέξη ήταν αυτή ήταν δύσκολη.
0: Ό,τι και να ήταν όμως είδες πως το γύρισα, το γύρισα πάλι πάνω του.
2: Σε παραδέχομαι, σε παραδέχομαι Μπιλ.
0: Φιλαράκι μου, έχεις 20 δευτερόλεπτα, η πρώτη λέξη είναι το μικρόφωνο και η δεύτερη λέξη Σκάτς...
1: Είναι η μέδουσα.
0: Πάμε, μέδουσα.
2: Ενώ τραγουδούσαμε το μικρόφωνο στην παραλία,
0: μπράβο,
2: ξαφνικά μια μέδουσα μου τσίμπησε το πόδι.
0: Τον κόλο καλύτερα για να έχει και πλάκα. Είσαι θεός. Μπράβο φιλαράκι μου. Συνέπειλεα, δυο εισιτήρια. Με ποιον θα πας?
2: Με τη φίλη μου.
0: Με την?
2: Με τη φίλη μου, με τη φίλη μου.
0: Α, με τη φιλινάδα, την ωραία, μάλιστα. Να καλοπεράσετε. Θα μιλήσει με το Σκατζούλη τώρα, μην κλείσει το τηλέφωνο, για να σου πει πως θα πάρει το δώρο.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Πολλά φιλιά.
2: Και εγώ, γεια, γεια.

0: Εκεί Zombie Nation, Kencraft 400, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, κάπως έτσι και με τρόπο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σοου και της εβδομάδος με μια καλημέρα και καλή σχολική χρονιά από τη Χριστίνα. Το ότι πηγαίνω, λέει, αγιασμό στον Απόστολο Παύλο, το παιδί μου, με τέρμα μεθαύλαν, τι σας λέει, τι μάνα είμαι.
1: Εκεί πήγαινε κοινάση.
0: Έτσι πήγαινε κοινάση και εκεί πήγαινε κοινάση και μια χαρά μάνα είσαι και πολύ ωραία περνάτε και κομματάρες ακούτε και καλή σχολική χρονιά και από εμάς μια καινούργια σχολική χρονιά που θέλει χρώμα, έμπνευση και φυσικά επιλογές, έτσι. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι. Γιατί να το πούμε αυτό, ρε παιδιά, ότι το σχολείο δεν είναι μόνο τα μαθήματα τώρα, έτσι. Είναι ολόκληρη στάση ζωής, ολόκληρο παρεάκι, ολόκληρη φάση. Είναι η τσάντα που διάλεξες, το αγαπημένο σου τετράδιο, το στυλό που θέλεις να το έχεις μόνο για σένα και δεν το δανείζεις σε κανέναν. Όλα αυτά τα ξέρουν τα Mosaic Stores που τα αγαπάμε πάρα πολύ και τα λατρεύουμε. Ήδη μας έχουν πει τόσα καλά λόγια οι ακροατές μας που πήγανε στα Mosaic Stores και πήρανε και τις εκπληκτικές τσάντες που τους δώσαμε μέχρι τώρα. Γενικά τόσο ωραία σχολικά είδη που έχουν και τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλιο στη γωνία, στο κέντρο της πόλης μας και φυσικά στον Εύωσμο. Εκεί δυτικά, στα φιλαράκια μας, στην 28η Οκτωβρίου 16 με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινάει με τα Mosaic Stores. Τι έγινε όμως σήμερα στο show, φίλες Κατζόχυρε?
1: Μη λέτε το πρωί άλλα 10 λεπτά στο ξυπνητήρι. Οι γυναίκες βλέπουν περισσότερα χρώματα από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνέζα γριά παίζει games. Η Ιαπωνικά κόλπα, η σκληρή Νάνση. Και σύμφωνα με το poll μας με ένδυση στο σχολείο ή ναι ή όχι, κέρδισε το ναι με 71% και το όχι πήρε 29%.
0: Με ομοιόμορφα ένδυση για τα παιδιά, για να μην τρελαίνονται και οι γονείς.
1: Ναι,
0: όλοι λένε ναι και εγώ είμαι πάρα πολύ σύμφωνος και μακάρι να βγει έτσι μια νομοθεσία που να λέει ότι φόρεσε ένα μπλε τζιν, μια άσπρη μπλούζα, μια κίτρινη μπλούζα, κάτι που να είναι ίδιο για όλα τα παιδιά και να μην έχουμε αυτή την τρέλα που υπάρχει κάθε μέρα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας, τώρα και με... Τώρα μέχρι τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη. Το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Χρήστος Τοκμακίδης, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης Κατερίνα, Πέτρος Οβιανίδης και Έλενα. Είναι όλο το παρεάκι μας μέχρι και το βράδυ. Να ξέρετε ότι θα περάσετε καταπληκτικά και όλο το Σαββατοκύριακο μόνο Zoo Radio.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτέχνηματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά σαπ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΑΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τάκι.
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
14: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
15: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής.

0: έκθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Check, check, one, two. Ready?
12: Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: ξυπνήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Κάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
1: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
0: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Επιστροφή στη μουσική.
10: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
11: και δεν σταματάει ποτέ.
10: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
12: DJ Hill.

0: 97,8. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Καθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check. One, two. Ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
5: Τι ψάχνεις? Να ενημερωθώ.

0: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
7: και δεν σταματάει ποτέ.
6: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410-74-259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ήχος των κινητήρων
1: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
9: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
10: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
1: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
10: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check,
11: one, two.
12: Ready?
13: Ready?
14: Okay.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο
15: ίντερνετ metropavlafm.gr.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να...
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο

0: play.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Check, one, two.
2: Ready?
1: Ready!
3: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
6: Ξέρε music,
4: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις
10: ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com.

0: start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: παιδάκια που χορεύαν εκεί.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όταν κάνεις ψέματα φαίνεσαι.
1: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό το βίντεο κλιπ, τέλος πάντων.
0: Όπως συνεχίζει το ψέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γύρω-γύρω Παρασκευή, στον περιφερειακό Δευτέρα, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
2: Θα μπλέξετε. Έχει κίνηση από τα νοσοκομεία μέχρι και σχεδόν το Επταπύργιο. Καλό κουράγιο. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης αρκετά θέματα. Και Μίκη Θοδωράκη το ίδιο. Η Μοναστηρίου προς το κέντρο σφαγή μικρή. Παλαιού σταθμού 26 Οκτωβρίου Καρατάσου έχει κίνηση. Αυτά προς το παρόν. Θα έχετε ευκαιρία να απολαύσετε την κίνηση του διπλανού σας, να κάνετε σχέσεις.
0: Στο 24 είναι.
1: Ναι, γι' αυτό χρειώσαμε. Ρε τον Ντοκμακίδη.
0: Τώρα αυτός για να περάσει από όλα αυτά τα στρώματα για να κρυώσει, πρέπει να το βάλει στο 24.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή εκπομπή Τέχνης και Λόγου να μάθουμε πώς καθάριζαν τα χέρια και το σώμα τους οι άνθρωποι πριν γίνει το σαπούνι καθημερινό προϊόν. Παιδιά, βασιζόταν η καθαριότητα σε ό,τι υπήρχε διαθέσιμο. Δηλαδή, σκέτο νεράκι, έλαια, στάχτη και διάφορα φυτικά ή αρωματικά υλικά. Οι αρχαίοι Έλληνες, παιδιά, χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο αρωματισμένο. Και μία από τις πιο πρόσμενες λύσεις ήταν ο καφές. Τριβόντουσαν με καφέ. Απίστευτο.
0: Τη στάχτη, εγώ την έβλεπα και στο Survivor που κάναν τα μαλλιά τους και το σώμα τους με στάχτη.
1: Αχ, έχεις δίκιο, ναι. Και επίσης, λέει, στη Μέση Ανατολή περίπου τον 10ο αιώνα αναφέρονται κείμενα για το μπανκ. Ήταν και αυτό ένα παρασκεύασμα παρόμοιο με τον καφέ που χρησιμοποιούνταν για το πλύσιμο των χεριών. Mm-hmm. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν ξεμείνετε κάποια στιγμή, να ξέρετε τι να χρησιμοποιήσετε στο σπίτι.
2: Φαντάσου μάκα,
0: στάχτη, καφέ. Άστο. Εγώ πιστεύω ότι καθαρίζει. Απλά σου λέει δεν θα βρωμάει, θα βρωμάει σταχτήλα.
1: Ναι, αυτό λίγο.
0: Καπνιστό, α πούμε, καφέ. Λοιπόν, Παπαούτε έρχεται τώρα και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Sorry, Papi, εδώ είμαστε, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για τα αγαπημένα μας κουτσομπολιά.
1: Από εξωτερικό θα σας φέρω και σήμερα κουτσομπολιά ή αλλιώς τα νέα των ανέργων. Η Taylor Swift επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια παρουσίας. Δεν έχω πει ακόμα, λέει, το τελευταίο μου Yeehaw! Ευχαριστώ CMA, τα λέμε εκεί στις 18 Νοεμβρίου.
2: Τι ωραία, μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Είχαμε καιρό βασικά να ακούσουμε για Taylor Swift από τότε που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε, έτσι, ή κάνω λάθος?
0: Όχι.
2: Ναι, λίγο εξαφανίστηκε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Η Jennifer Lawrence, θυμάστε χθες που λέγαμε ότι έκανε Instagram?
2: Ναι.
1: Έκανε και την πρώτη της ανάρτηση.
0: Τι έβαλε?
1: Ένα βίντεο. Και λέει, σας προειδοποιώ ότι αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα φύγω αμέσως, χωρίς ερωτήσεις. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι κακό, θα το ξέρω και θα τα παρατήσω, λέει στο...
0: Δεν την ενημέρωσαν ότι υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα στα social.
2: Καλά, και γιατί την νοιάζει τόσο πολύ τι θα πουν οι άλλοι?
1: Και πάμε τώρα σε ερωτικά, στη Ρωσαλία.
0: Ναι. Ρωσαλία!
1: Η Ρωσαλία, ακριβώς. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που φιλιέται στο στόμα με τη νέα της σύντροφο στο US Open.
0: Α, η Ρωσαλία, ναι, δεν το ήξερα.
2: Έχει κανένα χρόνο νομίζω που τα έχουνε.
1: Ναι, κάπου τόσο. Ναι. Η 33χρονη Ρωσαλία με την 23χρονη Λόλι Μπαΐα.
0: Έλα ρε, μπράβο.
1: Από τον Νοέμβριο λέει ότι είναι σε σχέση, κοντά χρόνο δηλαδή. Αυτό, ναι, τα είχε με τον Ρο Αλεχάνδρο.
2: Το Ρο Αλεχάνδρο μετά τα είχε με τον εκείνον εκεί τον ηθοποιό, ρε παιδιά. Τον...
1: Εκείνον και τον ηθοποιό. Ό,τι πιο generic μπορεί
0: ναι,
1: να πει.
0: Ναι.
2: Επήγαινα από το εξανθώ. Όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι το όνομα.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Πάμε, Κατερίνα, δικό σου.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Είσαι έτοιμος να ξεμπουκώσεις το στοματάκι?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Για δώσ' το.
2: Μπορούμε να το ξανακούσουμε?
1: Να το, αυτό δεν ήθελα.
3: Δώσ' το κατένα.
4: Θα πω ξανά το ρεφρέν.
2: You make me move.
1: Έλα, πολύ εύκολο ρετάκι. Δεν το έχουμε.
2: Τώρα κόλλησα.
1: Δεν πειράζει.
2: You make me move, no. Όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Ίσως κάποια άλλη φορά, φίλε Τάκη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε λίγο να πιει ένα ποτήρι νερό η Κατερίνα, γιατί εντάξει, τα έδωσε όλα η αλήθεια είναι τώρα. Οπότε μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε να ζει, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με...
4: Μας πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε...

0: 8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
1: Συντονιστείτε!
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιο...

0: The Second Voice είναι το Let Me Be στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για τη γκρίνια μου.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, μιας και σήμερα έχουμε το back to school και ανοίξαν τα σχολεία, θέλω λίγο να γκρινιάξω για αυτές τις μανούλες. Αυτές τις γνωστές μανούλες, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτές που είναι πάντα εκεί. Κοιτάν, περιμένουν στη γωνία. Αυτές τις μανούλες που έρχονται να σου μιλήσουν χωρίς να τις μιλήσεις και σου λένε τι δραστηριότητες κάνει το παιδί τους, πόσο καλύτερο είναι από το δικό σου, ότι τρώει βιολογικά, τι τρώει, τι δεν τρώει, τι ώρες κοιμάται. Που εσύ πραγματικά δεν θες να τα μάθεις. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ρε παιδί μου, βαριέσαι, αλλά αυτή θα στα πει. Αυτές τις μανούλες περίεργες που είναι εκεί πάντα για να κρίνουν, αυτές θέλω λίγο να κράξω σήμερα. Σας έχουμε συγχαθεί. Σας έχουμε βαρεθεί. Δεν θέλουμε να μας μιλάτε καθόλου. Είστε λίγες, αλλά πολλαπλασιάζετε έτσι έντονα τα τελευταία χρόνια.
2: Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
0: Σαν τα γκρέμλινς, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά δεν τους πετάς νερό, τους πετάς σπόρους τσία. Lady Gaga έρχεται, είναι το Abracadabra και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε, ρε παιδιά, στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova, λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα, αναγνωρίζει και τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, έτσι. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μας σε λιγότερο από 30 λεπτά μαζί του. Αυτό είναι τέλειο. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα μόλις ενός κουμπιού εκπρόσωπο σας παίρνει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Σας έχω και καλύτερο. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω και το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Νίκο Γιάν.
0: Το γνωστό.
1: Ναι.
2: Άσχετο τώρα, αλλά πραγματικά μετά από 6 χρόνια κορονοϊού δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τρέχατε στο σούπερ μάρκετ και παίρνετε κολόχαρτα. Καμιά φορά όταν κάθομαι, μου έρχεσαι στο μυαλό και λέω, αυτή μ***τιζε, τι πέρανε χαρτιά. Δεν έχω βρει το μια δικαιολογία τόσο καιρό. Σκέφτομαι τι λέω, να έχουν ακόμα χαρτιά από τότε. Και το θέμα είναι ότι δεν έχω γνωρίσει κανέναν από κοντά να του πω, έλα δω ρε εσύ, Περικλή, πες μου, για ποιο λόγο πήρες να πούμε 12 χαρτιών. Ωραία, τι πήρες. Δηλαδή, άμα σου τελείωνε το χαρτί, δεν μπορούσε να πλύνει λίγο το παπουδάκο σου. Ήταν τόσο απαραίτητο. Να έχω μια απάντηση, μπορεί κάποιο να μου απαντήσει. Από εσά που πήγατε και τα πήρατε με τι ντουζίνε, να μου πείτε για ποιο λόγο παίρνετε τόσα χαρτιά. Μου την έχετε δώσει, τώρα μου βιδόθηκα τώρα.
0: Τώρα αυτό είναι μια σωστή ερώτηση, παιδιά. Γιατί το είχαν πάθει όλοι πανικό με τα κολόχαρτα. Ναι, για ποιο λόγο.
1: Έλα μου, ντε, να πει.
0: Θα το σκεφτεί τώρα.
1: Τα μακαρόνια, οκ. Okay, τα ρύζια, οκ. Okay, οι κονσέρβε, οκ. Okay.
0: Και τα μακαρόνια και τα ρύζια, γιατί σε πόλεμο θα ερχόμασταν.
1: Πολλοί έτσι πιστεύουν θα μείνουν κλεισμένοι στο σπίτι, θα βγουν ποτέ ξανά.
0: Το κολόχαρτο έχει μείνει.
1: Αλλά τα κολόχαρτα.
3: Το πιο ωραίο από όλα ήταν ότι όλα αυτά τα πλέναμε όταν τα βάζαμε σπίτι.
0: Όλα αυτά.
3: Παίρναμε τα μαντιλάκια και τα κάναμε χρατσαχρούτσα.
1: Ναι.
3: Τα παπούτσια τα κάναμε από λίμανση λες και πατήσαμε κάτω, δεν ξέρω τι πατήσαμε.
0: Από τι ήταν
1: και
0: αυτό. Λοιπόν,
1: και πάλι κολούσαμε όμως. Τα κάναμε όλα αυτά και πάλι κολούσαμε.
0: Ναι, κολούσαμε. Με θυμάσαι. Πάμε σε break.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: γεμίσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
14: Σιγά τη μ***α, το μισό.
15: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
13: Άκουσε.

0: Star και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio 3. Top 5.
7: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
12: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
9: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, ναι, ναι, και Ριάννα, εδώ είμαστε. Κατερινιό, 10 λεπτά μετά τις 6.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όποια δουλειά και αν κάνετε, την κάνετε αρκετά καλά και πολλοί από εσάς κατέχετε ειδικότητα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή χόμπι. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που έχουν τη γιορτή τους σήμερα. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο zooradio.gr και να ψηφίσετε στην έρευνα που έχουμε εκεί για να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, έχετε βαρθεί. Και όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, παιδιά, οι πρώτοι influencers του κόσμου, το ξέρατε ότι ήταν Γάλλοι.
2: Όχι.
1: Τώρα το μάθατε. Πολύ πριν από το Instagram και τα social media, η Γαλλία είχε τους δικούς της influencers. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, κάποιοι άνθρωποι μέσα από περιοδικά και οδηγούς άρχισαν να διαμορφώνουν τις τάσεις σε φαγητό, μόδα και τρόπο ζωής. Πόσο μπροστά οι Γάλλοι τελικά. Αυτό η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Και αυτό μας αρέσει πολύ και παίζει στο Zoo 90,8. Τελικά θα δώσουμε και προσκλήσεις σε λίγο.
2: Θα δώσουμε τρεις διπλές για

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 6 και πάμε λίγο να δούμε τους δρόμους της πόλης.
1: Το μοναδικό σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε είναι στον περιφερειακό, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο για Πολύχνη, για Πεύκα. Όλα τα άλλα είναι σχετικά καλά.
2: Στη viral είδηση της ημέρας, παιδιά, ένα συνδός από το Μπιχάρ, φοβούμενος ότι θα του κλέψουν το SUV όσο θα έλειπε στο εξωτερικό για δουλειά, τι έκανε. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για όταν έχει μυαλό ο άνθρωπος. Yeah.
1: Πήρε, mastermind.
2: Παιδιά, πήρε ένα γερανό και πήρε
0: το κρέμας.
2: Και το έβαλε στην ταράτσα. Σου λέει,
0: σκέψου τι έχει περάσει αυτή η γειτονιά για να έρθει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος.
2: Ρε τον άνθρωπο, πραγματικά το άφησε εκεί και σου λέει: έχω το κεφάλι μου ήσυχο, θα λείπω στο εξωτερικό. Ας γυρίσω και μετά από 2 μήνες, βρε.
1: Ναι, αλλά τώρα αν το πάρει ένας κλέφτης με γερανό και σου λέει: οπ, πάω να το κατεβάσω από κάνω.
2: Δεν θα το δουν οι γείτονες. Θα το δουν οι γείτονες και θα τον αποτρέψουν. Τι εννοείς?
0: Είναι οι γείτονες που θα το πάρουν.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε σε Dua Lipa. Γρήγορα, εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μου λίγο παρακαλώ τώρα. Όχι, δεν πάρεις στο χαλί. Θέλω κάτι σοβαρό. Ωραία. Αστική αισθητική με μια αίσθηση οικειότητας και χαλαρότητας συνδυάζει το σπίτι. Πιανού. Αστική αισθητική με αίσθηση οικειότητας και χαλαρότητας συνδυάζει το σπίτι.
1: Όχι, Αθήνα, Οικονομάκου σίγουρα όχι. Mm-hmm. Ποια θα μπορούσε.
2: Μια Κωστοπούλου.
3: Όχι, όχι.
0: Είναι άντρας.
2: Είναι άντρας. Mm.
1: Ποιος θα μπορούσε, ρε παιδιά.
2: Στοιχείο,
1: ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Ένα στοιχείο.
0: Θεωρείται σεξ σύμπολ.
2: Παλιάρας.
0: Όχι.
1: Σεξ σύμπολ.
0: Ναι, ηθοποιός σεξ σύμπολ τα τελευταία χρόνια.
1: Λέβαια το Γιάννης.
0: Λέβαια το Γιάννης. Oh. Η εικόνα που έχει μοιραστεί.
4: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
0: Τρεις πρώτες.
2: Θα κάνουμε κλήρωση.
0: Θα κάνουμε κλήρωση γιατί γίνεται χαμός. Και το θεωρώ, δηλαδή είναι κρίμα. Άλλος μπορεί να οδηγάει τώρα. Άλλος μπορεί να κάνουμε μια ωραία κλήρωση. Οπότε σπάστε το. Στέλνετε βεθ. Το ονοματεπώνυμό σας και το email σας για να σας έρθει ηλεκτρονικά η πρόσκληση.
2: Ωραία,
0: έτσι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά τι? Μη τυχόν και δεν έρθετε από το περίπτερό μας.
1: Θα
0: τα σημειώσω τα ονόματα.
1: Ναι. Θα σημειώσουμε και φάτσες, κανονίστε.
0: Στείλτε λοιπόν τώρα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δεύτε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας. Τρεις τυχεροί κερδίζετε τις προσκλήσεις για να έρθετε αύριο στη ΔΕΘ, τελευταίο Σαββατοκύριακο, να βολτάρετε, να έρθετε και από το δικό μας το περίπτερο που θα κάνουμε live εκπομπή και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Break.
9: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
10: Άσε, Νάνζη, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
11: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
10: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
11: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
11: Συντονιστείτε!
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες
3: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι.
3: Κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα.

0: κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
6: Wow!
7: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
5: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
8: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
9: Και φυσικά

0: είσοδος ελεύθερη. Πασούτη!
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Τατά! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαμός έχει γίνει με τα εστία για την έκθεση. Αλήθεια είναι, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμος. Τώρα βγάζουμε εδώ πέρα με την Κατερίνα
1: τα τρία
0: ονόματα. Και θα σας έρθει και μήνυμα φυσικά. Και θα σας έρθει μετά στο email και η πρόσκλησή σας. Και φυσικά θα σας περιμένουμε στο περίπτερό μας. Εμείς πώς το λέμε το περίπτερό.
2: Μετρομίντια. Στο περίπτερο μετρομίντια.
0: Όχι, εννοώ νούμερο κτλ.
1: Α, δεν έχω και το κινητό μου τώρα εδώ.
0: Κάτσε, θα το δω εγώ, παιδιά, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Να είμαστε τυπικοί με αυτά, σας παρακαλώ.
2: Οκ, okay, να πούμε τώρα για το παιχνίδι. Είναι το νέο μας παιχνίδι, το γραμματό. Εσείς μας τηλεφωνείτε, σας δίνουμε ένα γράμμα και πρέπει να μας πείτε τρία πράγματα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Τρεις λέξεις δηλαδή. Να ονομάσετε από αυτό το γράμμα. Θα κερδίσετε, αν το καταφέρετε σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν, να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Είναι στροφή πανοράματος εδώ στην Πηλαία. Έχει μισελέν, έχει μπόμπιρες, έχει δικάβαλα, έχει κολεγιακά, έχει καντινάτα, έχει πατάτες, γλυκοπατάτες, ό,τι θέλετε.
0: Τέλεια, λοιπόν, να πούμε ότι το περίπτερο είναι υπαίθριος χώρος, περίπτερο Β13 stand 7. Θα μας δείτε έξω, είμαστε γύρω-γύρω, είναι ανοιχτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα μάλλον λογικά με την Κατερίνα και θα μας δείτε. 2-3-10-2-32-908, τηλεφωνείτε τώρα παρακαλώ για να παίξουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι και να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Ένα γράμμα, το οποίο εσείς θα πείτε στο, ας πούμε, θα σταματήσετε κάπου. Π. Παράδειγμα, π. Τι πες τρεις λέξεις από π.
1: Πέτρα, πόμολο, περίπτερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Θανασιάδης.
0: Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά, είσαι πάνω από 18?
4: Όχι.
0: Α, είναι ο μπαμπάς όμως δίπλα, εντάξει.
3: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, άμα είναι ο μπαμπάς και δίνει το ok μπορούμε να παίξουμε.
4: Δίνω το ok.
0: Τέλεια, λοιπόν, Χριστάρα μου, θα πει η Κατερίνα Αλφα, θα πεις εσύ stop και μετά έχεις 10 δευτερόλεπτα με το γράμμα που σου αντιστοιχεί να πεις τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, τρεις λέξεις από το αντίστοιχο, εντάξει?
3: Τέλεια, τέλεια, πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
5: Το γραμμάτο.
1: Αλφα.
3: Stop.
1: Κάπα.
0: Κάπα, τρεις λέξεις από κάπα, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Κάτι, Κωνσταντίνος.
1: Πράγματα.
3: Κράτηση. Κραφή.
0: Καπέλο.
3: Καντήλι. Καπέλο.
0: Έλα, ωραίος, κέρδισες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χειροκρότα, ρε παιδί, μη δεις άνθρωπο να κερδίζει. Χαλάνε τα μούτρα, τη στραβώνουν, ρε παιδί μου.
2: Αμέσως.
0: Λοιπόν, Χριστάρα μου, μπράβο. Έχεις κερδίσει ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν, φίλε μου.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Λοιπόν, μένει στα ακουστικό για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία. Βασικά, του μπαμπά τα στοιχεία θα βάλουμε. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Ντράκουλα.

0: Won't forget you. Τώρα, σας έχετε τύχει, παιδιά, να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα σας έχει τύχει. Ναι. Σίγουρα, Βασίλη. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πάντα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σίγουρα ξανά αυτό τώρα, απλά σε άκουσα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε.
1: Πάμε. Αύριο πάλι στην έκθεση, 7 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε εκεί.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα. Το Σαββατοκύριακο, εκτός από εμάς που θα είμαστε στην έκθεση, έχει πολύ ωραία πράγματα.
1: 12 με 2 αύριο και 7 με 9 την Κυριακή, Πέτρος Σοφιανίδης Θεσσαλονίκης, top 30. Στις 9 το βράδυ έχουμε Μπιλνάκης με Θαύριολαντ. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης, Zoo on the Dance.
0: Έλα λίγο, έλα λίγο.
1: Στις 11 είναι ο Agent Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, Dan έρχεται κατευθείαν από το Άμστερνταμ. Είναι ο Armin van Buuren με το Estate of Trance.
0: Τι λες, Βασίλη, τώρα το Άμστερνταμ έρχεται αυτός.
1: Απευθείας.
0: Εκεί μένει
1: το παιδί.
0: Άκου τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Ήθελα να κλείσω με ένα τραγούδι που έλεγα και χθες και δεν κλείσαμε. Οπότε θα το βάλω από εδώ, πειράζει.
1: Όχι, δεν παίξω.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μην παίξει διαφήμιση μου.
0: Όχι. Παιδιά, μαζονάκι θα κλείσω. Τρελαίνομαι γι' αυτό.
2: Τι θυμήθηκε.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
8: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
9: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
7: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
4: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Check, check, one, two, ready? Ready!
19: Okay.
10: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή φουτού.
4: thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ.

0: Ειδικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
0: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
0: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Επιστροφή στη μουσική.
3: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
4: και δεν σταματάει ποτέ.
3: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready!
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα Κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check,
0: one, two. Ready?
2: Ready!
3: Okay.
2: Okay. Συντονισμός
3: ραδιοφώνου
2: στα FM
3: 97,8. Στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε μουσικά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...